Είναι το Internet Report στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Τώρα το καλοκαίρι μαζί με τη ζέστη έρχονται και τα ενοχλητικά κουνούπια. Η Google αποφάσισε να δράσει και σκέφτηκε να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια μεταλλαγμένα κουνούπια στην Καλιφόρνια και στη Φλόριντα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η σκέψη της ήταν απλή. Μόλυνε αρσενικά κουνούπια με ένα βακτήριο που υπάρχει στη φύση και αυτά όταν θα γονιμοποιήσουν τα θηλυκά, τα αυγά τους δεν θα εκολάπτονται. Και έτσι θα μειωθεί ο αριθμός τους. Σε πρώτη φάση η Google αναμένει την έγκριση των Αμερικανικών αρχών και εφόσον υπάρχει αποτέλεσμα στη μείωση των κουνουπιών, τότε θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο.

0: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Και ένα ρεύμα.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Radio DJ. Η επόμενη επιτυχία είναι πάντα αγαπημένη σας.

0: Τους δημιούργησε, αλλά δεν άντεξε την τρέλα τους. Ο λόγος για τον Brian Jones, ο οποίος στις 8 Ιουνίου του 1969 σαν σήμερα παράτησε τους Rolling Stones. Πολλά χρόνια αργότερα, το 2002 σαν σήμερα, η Jennifer Lopez άφησε τον δεύτερο σύζυγό της, Chris Jude, μετά από 9 μήνες γάμου. Αυτή δεν άντεξε τις απιστίες του. Το 2003 σαν σήμερα, οι Evanescence άφησαν τα χαμηλά και ανέβηκαν στην κορυφή με το Bring Me To Life. Κέρδισαν Grammy καλύτερης Hard Rock Performance. Την πρώτη θέση στα charts κέρδισε το 2008 σαν σήμερα και ο Paul Weller με το album 22 Dreams.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Hi.
3: Hello.
4: Yo.
5: This is Radio DJ.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
2: Μέρα αποκάλυψης.
3: They are starved for the truth.
2: Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την 3η 9 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Village Cinemas στο The Mall Athens Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
4: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων και η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Ζημιές σε τουλάχιστον 25 σπίτια και στο οδικό δίκτυο από τις δύο σεισμικές δονήσεις χτες το μεσημέρι στο Προκόπη της Βόρειας Εύβοιας. Η μία ήταν στα 5,2 ρίχτερ. Πάνω από 100 οι μετασεισμοί. Σχεδόν κάθε 10 λεπτά έχουμε μία δόνηση. Δύο κλιμάκια επιθεωρούν από σήμερα τις κατοικίες στην περιοχή για την άμεση καταγραφή των ζημιών. Κλειστά τα σχολεία. Κανονικά διεξάγονται ωστόσο πανελλαδικές στα εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Στην Αθήνα έρχονται σήμερα οι αγρότες που έχουν επενδύσει σε φωτοβολταϊκά. Αναμένεται να διαδηλώσουν στο κέντρο. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι στις πανελλαδικές. Αγριεύουν τα πράγματα και πάλι στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως χτύπησε τουλάχιστον 15 στόχους στο Ιράν. Όλες οι πτήσεις από το αεροδρόμιο της Τεχεράνης αναστέλλονται. Είχαν προηγηθεί χτυπήματα από το Ιράν με πυράβλους στο Βόρειο Ισραήλ. Οι Ιρανοί είχαν προειδοποιήσει να μην επεκτείνει το Ισραήλ τις επιχειρήσεις του στο Λίβανο. Νέες εκρήξεις ακούστηκαν και στη Βηρυτό. Η Σαουδική Αραβία εξέδωσε προειδοποίηση για πυραυλική απειλή στην περιοχή που βρίσκεται αεροπορική βάση όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις. Το τερμάτισε η Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χτες βράδυ τον Νίκο Δένδια στην Κύπρο, όπως επίσης και ένα γαλλικό και ένα ολλανδικό, δέχτηκαν παρενόχληση από τον πύργο ελέγχου στα κατεχόμενα. Παράλληλα, απογειώθηκαν και δύο τουρκικά F-16. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σήμερα στη Λευκοσία. Στον εισαγγελέα σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη το Σάββατο στην Κρήτη. Αναμένεται στον Πειραιά νωρίς το πρωί. Κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς. Θεωρείται πως σχεδίαζε την τοποθέτηση βόμβας σε κουρασγερόπλιο Ισραηλινών συμφερόντων. Δεν παλεύεται ο Τραμπ. Ο πρόεδρος σηκώθηκε και έφυγε από συνέντευξη, χαρακτηρίζοντας στον αέρα τη δημοσιογράφο ηλίθια και διεφθαρμένη. Την ταινία Fight Club με πρωταγωνιστή τον πατέρα του θύμισε ο γιος του Brad Pitt και της Angelina Jolie. Ο 17χρονος Knox συμμετείχε σε αγώνες ταϊλανδικού box στο Los Angeles. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
4: Αθήνα, ο καιρός.
5: Έθριος με ως 32 βαθμούς, σήμερα και αύριο. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
6: Hey, what's up, it's Coi Leray.
7: Hey, I'm Anne-Marie.
8: Hey, it's David Guetta and you're listening to Baby Don't Hurt Me with Anne-Marie.

0: 92,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
6: Καλημέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 7 πρεχμαστά FM 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα, 8 Ιουνίου του 2026. Είμαι ο Μιχάλης Αυσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργων και ο Γιώργος Κανάδας. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα γενικά έθριος, η άνεμη βόρη, 5 από 4, η θερμοκρασία στους 31 Κελσίου, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη στους 30. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 25, Κηφισιά 22, Πειραιάς 25, Θεσσαλονίκη 20, Μονακό 19, Λονδίνο 15, Ρώμη 20, Παρίσι 16, Κύπρος 20, Μαδρίτη 22, Κάιρο 24, Ντουμπάι 32, Σιγκαπούρη 31. Για τα μηνύματά σας στο Viber
3: 69-31-952-952.
6: Τι έγινε?
3: Καλά είμαι
6: εσύ? Τα έφτιαξες όλα τα εδώ.
3: Άσε με, Μιχάλη.
6: Έβαλες και νήματα?
3: Έχω τα νήματα, ναι, αυτά είναι.
6: Μεταξύ των θεμάτων μας σήμερα, σεξ και θερμίδες. Επίσης δωρεές οργάνων. Έχουμε.

0: Ζανατό, 7 και 11. Πώς είμαστε από κίνηση, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, κίνηση αγιλοφορός και φύσου από το Περιστέριο στην Άχαλη Κηδών αλλά και στη γέφυρα Μεταμόρφωσης. Προς το παρόν είναι καλά τα πράγματα στη λεωφόρο Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Κίνηση και η άνδοση λεωφόρου Φιλή στο Καματερό και τέλος η νηφόρα της Κατεχάκη σε Λιούπολη και Καρέα. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία. Τι έκανατε, εσύ τι έκανες?
1: Τίποτα, Μιχάλη μου, ήμουν ακροβατωμένη. Όλο το Σαββατοκύριακο. Τίποτα δεν έκανα.
0: Τι έχει να κάνει με τι, με λαιμό, με δόντια, τι είχε να κάνει?
1: Με δόντια, με τα δοντάκια, με τα ούλα συγκεκριμένα.
0: Α,
1: στα Μιχάλη ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ.
0: Εντάξει τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν στο σφραγίσαν το στόμα όλο?
1: Γιατί, Μιχάλη μου, πρέπει να μιλάω.
2: Πρέπει να μιλάω.
0: Εσύ?
2: Μην ρωτάς πολλά, πήγαινε στον επόμενο, τίποτα δεν έκανε.
0: Ωραία, εσύ?
3: Το ίδιο, τίποτα.
0: Α, μόνο εγώ.
1: Εντάξει. Τι έκανες?
0: Τίποτα. Εντάξει. Τι έκανε, δεν θυμάμαι, παιδιά.
1: Πού πήγες, έφαγες, βγήκες? Τι έκανες?
0: Δεν θυμάμαι. Το πιστεύει.
1: Ψαράκι.
0: Α, ναι, δύο φορές. Και Παρασκευή και Σάββατο. Σολομό.
1: Σολομό, πού.
0: Στην Κηφισιά.
1: Πού, σε αυτό το αγαπημένο σου που είναι κάτω προς Κηφισίας.
0: Το Ιταλικό.
1: Το Σουλεμάγιο.
0: Το Σαλουμάγιο.
1: Σαλουμάγιο, ναι, συγγνώμη, Σαλουμάγιο, ναι.
0: Εκεί και χθες ήμασταν στο...
1: Σε ποιο?
2: Στο Άκρο.
0: Στο Άκρο.
1: Και το Άκρο, δεν είστε.
0: Βάρκιζα Ριζόρτ.
1: Α, μάλιστα, ναι.
0: Πολύ ζέστη. Πολύ ζέστη. Anyway.
1: Ναι, έκανες μπάνιο βούτυξε.
0: Όχι βέβαια, έκανα μπάνιο παίζοντας μουσχεμά.
2: Δεν βουτάνε από τώρα.
1: Α, Μιχάλη.
2: Οι άντρες δεν βουτάνε από τώρα, πιο μετά.
1: Τι κάνανε, χορεύαν όλοι και είναι χαμός.
0: Μια χαρά ήταν.
1: Θα έρθω και εγώ, το άλλο Σαββατοκυριακό.
0: Είναι Κυριακή παραγυριακή.
1: Ωραία, την άλλη και παράλληλη Κυριακή.
0: Ωραία, φτάνει τώρα.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Μιχάλη, ζούμε για να σε ακούμε.
6: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
5: Καλημέρα.
7: Όντως δεν παίζεσαι, είσαι από άλλο πλανήτη.
8: Είσαι κούκλο.
9: Good morning, Michael. I wanna ride on the Segway with you.
6: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2.

0: enjoy you. Να σας υπενθυμίσω ότι ο Χιούγκελ έρχεται σε λίγες μέρες. Ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Χιούγκελ στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βίρουνα. Το μεγαλύτερο dance γεγονός του φετινού καλοκαιριού. Μπορείτε να μπείτε στο hugelathens.com για το εισιτήριό σου. hugelathens.com Παρασκευή 26 Ιουνίου. Μάλιστα. Οκ, εντάξει, έχεις την γενέθλιά σου, Δευτέρα είναι. Ωραία, ας το δούμε σαν να είσαι ηθοποιός που δεν δουλεύουνε. Είναι η αργία τη Δευτέρα, έτσι δεν είναι? Ισχύει αυτό ακόμα?
1: Δεν ισχύει, Μιχάλη, με ότι έχουν και θέατρα τη Δευτέρα, τα δευτερότριτα.
0: Τα δευτερότριτα, ναι. Ωραία, χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει η Ελένη.
2: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, ψάχνετε πάντα για νόημα στη ζωή σας, καθώς και στα πράγματα γύρω σας. Συχαίνεστε τη ρουτίνα και λατρεύετε να κρατάτε τον εαυτό σας σε εγρήγορση. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Ποιοι?
2: Οι Καλλιόποι.
0: Οι
2: Πόποι.
0: Όλες οι τουαλέτες, ωραία, δέλε.
2: Οι Πόποι, η Κάλια, η Πίτσα. Ο Ναυκράτης και ο Ναυκράτης.
0: Πολύ ωραία. Σήμερα είναι Παγκοσμία ημέρα των ωκεανών, έτσι για να το ξέρετε. Γενέθλια έχει Νάνση Σινάτρα, 86 ετών, Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός. Μπόνι Τάιλερ, 75 ετών, επίσης τραγουδίστρια. Νίκ Ρόουτς, 64 ετών, Άγγλος μουσικός, μέλος των Duran Duran. Κάνι West, 49 ετών. Σαν σήμερα, το 1974, η Ντόλι Πάρτον, νούμερο 1 στην Αμερική με το I Will Always Love You. Αυτό που ξέρετε εσείς με τη Whitney, αυτή το πρωτόπαιδο, εντάξει. Σας είμαι το 1984 βγαίνει στους κινηματογράφους η ταινία Ghostbusters. 1985 το συγκρότημα των TFO Fears στην κορυφή της Αμερικής με το Everybody Wants to Rule the World. Ναι, γενέθλια έχει και ο Mick Hucknall, 66 ετών, ο τραγουδιστής του συγκροτήματος των Simply

0: New Flame has come up. Τάκι 22. Εντάξει, Δευτέρα, ενώ θα αρχίσει να σκέφτεσαι λίγα πιο πολύ τι δουλειέ, το τι ανοίγματα έχει, το τι πρέπει να κάνει, το να ψάχνει. Ξέρω ένα παράδειγμα, να ψάχνει για ασφάλεια. Όσο ψάχνει, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Γιατί πρέπει να καταλάβει όρου σου, να καλύψει τι καλύψει που έχει, ψηλά γράμματα κτλ. Αυτό όμω, το πιο απλό είναι να μην χρειάζεται να τα ξέρει όλα. Τι εννοώ, στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σε όλο το 24ωρο για να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. 7 και 22.
1: Τι ωραία, Μιχάλη. Μιχάλη, ξέρεις τι μου είπαν το Σαββατοκύριακο?
0: Τι?
1: Λέει, ξέρεις γιατί λέει δεν υπάρχουν λέει ανέκδοτα για άντρες?
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι όλα αλήθεια.
0: Καλά. Είναι ναρκωμένη ακόμα αυτή. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Life is simple. Η ζωή είναι απλή και πολύ απλά. Θα μάθουμε αν έχεις ξυπνήσει ή όχι. Για ρωτά.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Για λάτε παρακαλώ, 2-10-61-46-9-9-7. Υπάρχουν ειδικές τρεις ερωτήσεις όπου καταλαβαίνουμε αν έχεις ξυπνήσει ή όχι. Και θα σου πω τι θα κάνεις. Ωραία. 2-10-61-46-9-9-7. Αν απαντήσεις και στις τρεις ερωτήσεις πολύ σωστά, έχεις και ένα γεύμα για δύο άτομα στα Ψαράκια και θαλασσινά. Καταστήματα στα βόρεια προάστια, στα νότια προάστια, δηλαδή Κηφισιά, Γαλάνδρη, Βάρκιζα. Ήρθε η ώρα για ψαράκια, ντολμαδάκια, ξέρεις, αφρά τα ραποσαλάτα, κάπου στο χέλι, ψάρια, τα πάντα. Παρακαλώ, ναι.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος?
2: Ο Δημήτρης είμαι.
0: Μάλιστα, Δημήτρη. Για να δω. Πόσα ύψιλον έχει το όνομα Μπουμπουλίνα?
1: Όπα.
0: Όχολα.
2: Δύο.
0: Μάλιστα.
1: Καλός, πολύ καλός.
0: Ποιος είναι ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης?
2: 112.
0: Σωστά.
1: Πολύ καλός.
0: Μάλιστα. Για να δω εδώ τώρα.
1: Όπα, έρχεται.
0: Έχεις μια φλατζόλα ψωμί και την κόβεις στα 4. Πόσα κομμάτια έχεις?
2: 4.
0: Καλά, γεια.
1: Αχ, μωρέ, κρίμα. Είσαι πολύ σκληρός.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Δεν απαντάτε εσύ. Πάμε στην άλλη γραμμή. Παρακαλώ τώρα, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Ποιος?
3: Ο Πέτρος.
0: Πού είσαι, Πέτρος, ή τέτοια ώρα?
3: Στο σπίτι.
0: Στο σπίτι. Και τι κάνεις?
3: Ετοιμάζομαι.
0: Γιατί πράγμα ετοιμάζεις, για εξήγησέ μας, θα κάνεις σεξ πρωί-πρωί?
1: Πάει και αυτό.
0: Πάει. Ναι. Α, ξεκίνησε να κάνεις σεξ.
4: Ωραία.
0: Πάμε. Γραμμή. Παρακαλώ, πέφτουν οι γραμμές, ναι.
3: Καλημέρα, ο Σπύρος.
0: Σπύρο. Δεν μου λες Σπύρο. Έχεις μια φρατζόλα ψωμί και την κόβεις στα 4. Πόσα κομμάτια έχεις?
3: 2.
5: Φανταστικό.
0: Ποιος τα έφαγε τα άλλα 2?
1: Κλείς την εκπομπή να πάμε σπίτια μας.
0: Πάμε πιο κάτω. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Λιγάκι πιο δυνατά αν θέλετε, κυρία.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μάλιστα.
5: Τι γελάει.
0: Έχουμε μια φρατζόλα ψωμί και την κόβουμε στα 4. Πόσα κομμάτια έχεις?
6: Ο Χριστός και η Παναγία, πρωί 5.
0: Σωστό.
1: Μπράβο, μπράβο, ναι.
0: Ζωγραφίστε το κάπου γιατί αυτό θέλει οπτικό. Μια φρατζόλα και κάνεις 4 κοψίματα. Θα δεις ότι είναι 5 τα κομμάτια. Ωραία. Έχεις και δεις γέμα για 2 στα Ψαράκια και θαλασσινά. Η Duran Duran θα το παίξουμε σε λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay, okay.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
11: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. Radio DJ.
13: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το
14: τελευταίο. Radio DJ. Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
15: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
16: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
17: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
18: Πιάνω, πιάλω, βάζω, το κεφάλι,
19: κατεβάζω,
18: και
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
18: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
19: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
20: Τι είσαι Δημήτρη μου?
21: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
22: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
23: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.

0: Να σου πω κάτι.
1: Μισό λεπτάκι, ρε παιδιά, έχει μια φρατζόλα.
0: Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με το ότι παίρνουμε μια φρατζόλα, την κόβουμε τέσσερα κομμάτια και πόσα είναι τα κομμάτια και είναι πέντε.
1: Δηλαδή όχι, δεν είναι πέντε τα κομμάτια, είναι τέσσερα τα κομμάτια όταν το κόβει στα τέσσερα κομμάτια. Όταν κόβει τέσσερι φορέ τη φρατζόλα βγαίνουν πέντε.
0: Φέρουμε ένα χαρτί.
1: Πάρε το χαρτί.
0: Σκίσε ένα χαρτάκι.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Δεν έχουμε τηλεόραση. Αυτό εδώ είναι η φρατζόλα.
1: Ναι, είναι φρατζόλα.
0: Λοιπόν, κόβω.
1: Ναι.
0: Ένα.
1: Ναι. Δύο. Τρία.
0: Τέσσερα.
1: Τέσσερα.
0: Μέτρα τα κομμάτια, ρε.
1: Πέντε κομμάτια είναι.
0: Ευχαριστώ.
1: Μα το έκοψες τέσσερις φορές. Λέμε τέσσερα κομμάτια πώς είναι η φρατζόλα. Τέσσερα κομμάτια είναι.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Μα από πόσες φορές είναι θα μετρελάνε.
0: Αν θέλεις να είναι τέσσερα τα κομμάτια, πρέπει να την κόψεις τρεις φορές.
2: Τρεις φορές.
1: Μα δεν με νοιάζει πόσες φορές θα την κόψεις εσύ. Εγώ θέλω τέσσερα κομμάτια να φάω.
0: Ωραία.
2: Στα τρία.
0: Με σαλάμι μέσα ή.
1: Με σαλάμι.
0: Α, σε παρακαλώ, τι κάνω τώρα.
1: Πάμε τηλέφωνα. Λύσαξε.
0: Εγώ. Αυτοί μας ακούνε λυσάξατε. Ακούστε, αν είστε κάπου εκεί στη χαρτί και μολύβι, ζωγραφίστε μία φρατζολίτσα και κάντε τις τέσσερα κοψίματα. Θα δείτε ότι τα κομμάτια είναι πέντε. Τι άλλο να πω. Λοιπόν, για έλατε παρακαλώ. Θέλω να γνωρίσετε ότι για κάθε σου αγορά στα Lidl μπορείς να, σε βγάλει, να βγεις δίπλα κερδισμένος. Σκανάρεις την κάρτα σου Lidl Plus στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι πολύ απλά. Γυρίζεις τον τροχό που έχει, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να το εξαργυρώσεις την επόμενη φορά με την επόμενη αγορά σου. Okay? Όλα αυτά λοιπόν. Γιατί η Lidl αξίζει. Πάμε να κάνουμε τηλεφωνήματα. Μπερδευτήκαν γιατί περισσότεροι έχουν κόψει το ψωμί για δίαιτα.
1: Εγώ όχι. Έχει πάει το ψωμί. Ψωμάκι.
0: Α, ήταν εκεί. Άρχισαν τα...
1: Ναι, ναι.
0: Πόσο είχε πάει το ψωμί, ρε.
1: Ένα 40 πλήρωνε, ένα 80 πλήρωνε τώρα.
0: Και καταστράφηκες τώρα για 4 λεπτά.
1: Κι όμως δεν είναι 4, είναι 40.
0: Πιο σοβαρό είναι τα 4 λεπτά σε χρόνο παρά τα 4 λεπτά σε φράγκα.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, έχει ακριβεί το ψωμί.
0: Πού είναι η Πόπη. Μπορεί, θα γίνει της Πόπης. Πού είναι. Δεν απαντάει η Πόπη. Οκ.

0: Sexy love. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Επιτέλους, θυμόσαστε τι περάσαμε τους προηγούμενους μήνες με βροχές, με αηδίες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το καλοκαίρι εμείς που έχουμε γαλανά, οι γαλανομάτιδες ανεβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Σαν αξία. Για κάποιο λόγο το έχω παρατηρήσει. Εσύ και πες μου εσύ που...
1: Ναι, ναι, εντυπωσιάζεται βέβαια.
0: Το καλοκαίρι αναζητάτε πιο πολύ γαλάζιο μάτι. Ναι,
1: βέβαια, το πιο εξωτικό θέλουμε.
0: Α, είναι εξωτικό. Υπάρχει, ξέρω, η άλλη θέλει γκριζό γαλανό πράσινα μάτια. Κυρία μου, ούτε η Βίβε χρώμα δεν το έχει αυτό το χρώμα.
2: Ναι, έλα μου ντε.
0: Γκριζό γαλανό πράσινο.
2: Έλα μου ντε.
0: Δηλαδή,
2: δεν γίνεται, ρε παιδιά.
0: Κορίτσια, για να συμμορφωθείτε, παρακαλώ, και συνέλθετε λίγο. Πες γαλανά, θέλω πράσινα, πράσινο γάλα. Γκριζό γαλανό πράσινο. Πήγαινε στη Βίβε χρώμα, σου δώσει τον κωδικό. Μα, παρακαλώ, τι έχω εδώ. Ολόκληρο γράμμα.
3: Ναι.
0: Πόπι, καλημέρα, χρόνια πολλά.
3: Και...

0: κάνει αυτό.
1: Τώρα θα στα πω όλα. Καλημέρα, λέει, να τηλεφωνεί στη γυναίκα μου την Πόπη που εορτάζει σήμερα και να τη πει χρόνια πολλά, μικρούλη μου. Σήμερα, λέει, γιορτάζει εσύ, αλλά και εγώ γιορτάζω και τα 30 χρόνια που πορευόμαστε μαζί. Σοβαρά. Καλέ.
0: Ναι.
1: Έλα τώρα, συγκινήθηκες. Λοιπόν, 30 χρόνια γεμάτα στιγμές, χαρές, δυσκολίες, αγάπη και μια ζωή που χτίσαμε μαζί μέρα με την ημέρα. Σε ευχαριστώ για όσα είμαστε, για όσα περάσαμε και για όλα έχουμε ακόμα μπροστά μας. Να είσαι πάντα γερή, χαμογελαστή και τόσο υπέροχη όσο είσαι. Σ' αγαπώ πολύ.

0: Τι ωραία, τι καλά. Επόμενο. Ελάτε, γιατί έχει πλακώσει κόσμο. Πάμε στο επόμενο. Τι λες?
1: Έχουμε δουλειά.
0: Μας. Έχουμε εξεταστική. Οκ.
2: Βέβαια, τα παιδιά.
0: Ναι, εξεταστική είναι για πτυχίο εδώ πέρα. Δεν είναι. Είναι η Μανουέλα.
2: Ωραίο όνομα.
0: Ωπ, Μανουέλα, τι κάνεις?
3: Γεια, καλά, έτσι, καλημέρα.
0: Ξεκινάει εξεταστική, τι δίνεις σήμερα?
3: Ναι, φαρμακευτική χημεία 2.
0: Α, τέλεια. Λοιπόν, ξεκινάει εξεταστική, λέει να έχει καλή επιτυχία και φέτος, θα πάρει το πτυχίο της. Είμαστε όλοι δίπλα της και την αγαπάμε, ο μπαμπάς, η μαμά και η αδελφή σου, η Φωτεινή και εμείς.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι ωραία.
0: Καλημέρα, darling, καλή επιτυχία. Bye, bye.
1: Καλά.
0: Next one, please, παρακαλώ. Τι έχουμε εδώ? Τα ζώδια είναι έτοιμα?
2: Ναι, με.
0: Μη φωνάζει, να τα μην φύγουν τα νήματα.
2: Ναι, και εγώ προσέχω. Γιατί με τραβάνε.

0: ο Διονύσης. Διονύση. Διονύση.
1: Ναι.
0: Έλα, τι γίνεται, καλημέρα.
1: Έλα, ρε Μιχάλη, πού είστε.
0: Εδώ με λέει, ήρθε ένα μήνυμα καλή, καταρχήν καλημέρα. Λέει, πείτε καλημέρα στον Διονύση που είναι πολύ μεγάλο θαυμαστή. Λέει, δικό σου, ευχαριστώ. Και ότι του έχω, λέει, πολύ αδυναμία, η κριτικιά ή αργυρό.
1: Εντάξει, αυτό είναι οι αδυναμίες, δεν ξεχνιούνται, τι να κάνουμε.
2: Okay.
1: Είχαμε παίξει, να ξέρεις Μιχάλη, το μακρινό 1993 ένα παιχνίδι μαζί.
0: Α, το ναι ή όχι.
1: Το ναι ή όχι, μπράβο.
0: Για χάσεις ή κέρδισες.
1: Όχι, είχα κερδίσει.
2: Α, μπράβο.
0: Φαίνεται που βάλαμε τα μπουσκό μου πάνε, ας τον ανακερδίσει αυτό.
3: Ναι, μάλλον, μάλλον.
0: Σε ποια περιοχή?
1: Την Αγία Παρασκευή.
0: Α, πω, πω. Θυμάσαι τι είχε γίνει?
2: Εγώ δεν θυμάμαι.
0: Εκεί που είχες πέσει εσύ κάτω.
2: Και με είχαν πατήσει από
0: πάνω. Alright, thank you. Bye bye. Τι είχε γίνει, θύμισε μου, κάτι έδωσα προσκλήσεις.
2: Έπαιζες κάπου, έπαιζες.
0: Έπαιξα εγώ. Α, θυμάμαι ότι ήταν το ιστορικό που φεύγω από την πλατεία της Αγίας Παρασκευής.
2: Ναι.
0: Χιλιάδες άτομα. Και φεύγω και πάω στο περίπτερο που είχε από κάτω.
2: Ναι.
0: Της Μεσογείων.
2: Ναι.
0: Και αρχίζω και παίζω με την Περιπτερού. Ξαφνικά. Και μετά στο τέλος κάτι είπα.
2: Έπαιζες,
0: ναι,
2: σε ένα κλαμπ και είχες προσκλήσεις.
0: Α, έπαιζα σε ένα κλαμπ το ίδιο βράδυ.
2: Και μου τις έδωσε σε μένα να τις δώσω.
0: Και γυρνάω και λέω, να, αυτός έχει τις προσκλήσεις.
2: Το
0: ποδοπατήθηκε.
2: 2.000 άτομα πάνω.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
2: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
3: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρήματα οικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
2: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
3: Τι εννοείς?
2: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
3: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
4: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα.
5: Τηλέφωνο 26513 12439.
6: Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
7: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
8: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513 12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
9: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μία επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
10: Τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
11: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
13: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
12: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές?
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
13: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
12: Φυσικά. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
16: Για σκέψου.
15: Mastercard Day.
16: Σωστά.
14: Πάμε σούπερ μάρκετ.
15: Ναι.
0: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard Pavla Day.
15: Happy Mastercard Day!
16: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
17: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
16: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
18: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
19: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
20: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
21: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
22: DJ Traveler live on tour.
23: Are you ready for Harry Styles?
24: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
25: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
26: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
25: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
26: Συντονίσου
25: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
26: στις 8.30 το πρωί
25: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
21: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
27: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Καρδιοχτύπησαν και πάλι κάτοικοι στο προκόπη της Βόρειας Εύβοιας από τα 4,2 ρίχτερ λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα. Μηχανικοί ξεκινούν άμεσα τους ελέγχους των κτηρίων στην περιοχή. Περίπου 25 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές. Μικρές κατολιστήσεις στο οδικό δίκτυο. Κλειστά τα σχολεία, κανονικά οι πανελλαδικές. Την ανηφόρα πήραν και πάλι τιμές του πετρελαίου μετά τις τελευταίες επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Σιρήνες ακούστηκαν πριν λίγη ώρα στο Ισραήλ. Σε μια κόλλα χαρτί τήληξε η ΕΕΠ των 37χρονο Παλαιστίνη από τη Γάζα που συνελήφθη στην Κρήτη. Ομολόγησε τη συμμετοχή του στη Χαμάς. Δύο νέες εκδόσεις του τραγουδιού της από την ταινία Toy Story 5 παρουσίασε η Taylor Swift. Το τραγούδι έχει τίτλο I Knew It, I Knew You. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
21: Αθήνα, ο καιρός.
27: Έθριος με 32 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
28: Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
29: Plus, plus, plus.
30: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
31: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
30: Δηλαδή?
31: Δηλαδή Toshiba. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
30: Plus, plus, plus.
31: Κλιματιστικά Toshiba. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Toshiba. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. DJ.
21: Η ώρα είναι 8.
32: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ.
1: Do it with passion.

0: Dean.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Beautiful things. Να και ένα όμορφο πράγμα για τα κορίτσια. Dextro Light Plus Orange. Στις ζεστές ημέρες, ειδικά όταν οι ρυθμοί είναι έντονοι. Η ενυδάτωση δεν είναι πάντα τόσο απλή όσο νομίζουμε. Με υποχρεώσει από το πρωί μέχρι το βράδυ και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει, η σωστή ενυδάτωση γίνεται ακόμα πιο σημαντική. Το Dextro Light Plus με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ είναι μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα. Ανακαλύψε τη δροσιά Dextro Light Plus Orange και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι αυτή και όποια και αν είναι η στιγμή. 8 μετά τις 8. Με τι λέει η Αντιγιωδός, πώς είναι τα πράγματα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης. Όπα, όπα, λιγάκι κοντά στο τηλέφωνο μπροστά.
1: Τώρα με ακούτε?
0: Ναι, ναι.
1: Μισά ώρες καθυστερήσεις έχουμε αυτή τη στιγμή στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον κόβο Φιλίππος στον κόβο Κηφισίας. Μικρότερες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα είναι στις τάξεις των 5-10 λεπτών από τον κόβο Πλακεντίας έως τον κόβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις υπάρχουν επίσης και στις εξόδους Γαλαμία και στις δύο κατευθύνσεις, είναι περίπου τις τάξεις των 10-15 λεπτών.
0: Πολύ ωραία, thank you. Άλλο.
2: Κίνηση έχει άνδος του Κηφισού από τα ΚΤΕΛ και κάθοδος από την Αττική Οδό έως τα ΚΤΕΛ ανατμήματα. Επίσης κίνηση έχει ανηφορά της Κατεχάκη, η άνοδος της Κηφισίας και τέλος τα δύο ρεύματα της Παραλιακής ανάμεσα σε Νέο Φάλερο και Πλατεία Υποδομίας. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
3: Καλημέρα Μιχάλη.
4: Καλημέρα Μιχάλη.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
3: Καλημέρα στην πιο κεφάτη παρέα.
4: Καλημέρα Μιχάλη.
6: Είστε η καλύτερη ομάδα του

0: Μπαμπαμ, ωραία. Και βεβαίως έρχεται, αυτός που ακούσε το Χιούγκελ, έρχεται στην Αθήνα σε 18 ημέρες. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βίρονα. Μπορείτε να μπείτε για το εισιτήριό σας στο hugelathens.com. hugelathens.com. Έρχεται ο Athens DJ. Τον υποδέχεται Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βίρονα. Ωραία.
1: Τι.
0: Είναι εύκολο για εσάς να μιλήσετε με καλά λόγια.
1: Ναι.
0: Α, ναι, για τον άντρα σας εννοώ.
1: Ναι, ναι, καταλάβαμε.
0: Για ελάτε παρακαλώ, κορίτσια, θέλω να ρωτήσω. Ο άντρας σου, ο δεσμός, η πασιωτούση, σε τι είναι πολύ δυνατός, ρε παιδί μου, και καυχέστε γι' αυτό και το θαυμάζετε γι' αυτό. Σε τι, στα μαστορέματα, στο φαγητό, στις κατσαρίδες, στην εμφάνιση, στη γυμναστική, στην αδιαφορία, στο άλλο το κρεβάτι.
1: Σωστά, σωστά, ναι.
0: Μπορείτε να μου το πείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να το ξέρω, σας παρακαλώ. Ελάτε. 210-6146-997 η απαντήσεις στο τηλέφωνο. 210-6146-997. Επίσης, θα θες μπορώ να μου απαντήσεις και στο Viber με μήνυμα.
1: 6931-952-952.
0: Και φωνητικές απαντήσεις στο Viber πάλι.
1: 6931-952-952.
0: Θα γίνει και μια κλήρωση στο τέλος μεταξύ των κοριτσιών που θα απαντήσουν. Η νικήτρια θα κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί Sea Jets. Λοιπόν, ο άντρας σου, κορίτσι μου, ο δεσμός σου, ό,τι και να έχεις, είναι σε κάτι που είναι πολύ δυνατός και μάλιστα το λες και στις φίλες σου. Λες αυτός του κερατάς. Και τον θαυμάζεται γι' αυτό. Δεν ξέρω, μαστόρεμα, φαγητό, συνεμφάνιση. Θαυμάζεται την αδιαφορία του.
1: Α, και αυτό, και αυτό.
0: Το Viber
1: 69 31 952 952.

0: Duran Duran με τον Notorious. Διαβόητος, για να δούμε γιατί είναι διαβόητος ο άντρας σας. 8 και 17. Για να πάω στη γραμμή τηλεφωνική, παρακαλώ. Έχει πέσει η γραμμή, δεν πειράζει. Θα διαβάσω εγώ τα άλλα. Ο άντρας μου λέει ο άρχοντας της πατέντας, λέει η Θεοδόρα. Καλημέρα, ομάδα. Ο άντρας μου δεν υπάρχει, λέει, στα μαστορέματα. Είναι πρώτος, τα φτιάχνει όλα, οτιδήποτε δεν παίζεται, λέει η Τζένι. Ο άντρας μου είναι πολύ καλός στο να βγάζει λεφτά, λέει η Ντιάνα.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Τι λες?
1: Πολύ σημαντικό και μάλιστα ενδιαφέρον.
0: Το πιο σημαντικό, δεν το πες, λέει. Στο να μου σπάει τα νεύρα, λέει η Εύα. Να το πω εγώ, εσύ δεν το πεις. Καλημέρα, τον θαυμάζω για όλα όσα είναι, αλλά κυρίως για την υπομονή του μαζί μου, λέει η Λιάννα. Καλημέρα, παιδιά. Ο άντρας μου είναι πάρα πολύ καλός μπαμπάς και είμαι πολύ περήφανη για αυτόν, λέει η Έλενα. Ο άντρας μου είναι δυνατός στα πάντα. Μαστορεύει, μαγειρεύει, σε φροντίζει και με φροντίζει. Μάλλον λέει, είναι ο καλύτερος, λέει η Χριστίνα. Καλημέρα, παιδιά. Πιάνουν πολύ τα χέρια του, με ό,τι καταπιαστεί το έχει φτιάξει λίγο εγώ.
1: Μπράβο, να μας τον δανείσει.
0: Γιατί, για χάδια?
1: Όχι, για να μας φτιάξει.
0: Επειδή λέει, πιάνουν τα χέρια του, κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, παρέα και καλή εβδομάδα. Είναι σε όλα του πολύ καλός, αλλά σαν το κρεβάτι δεν έχει, λέει η Μάγδα. Που θα πει, κοιμάται όμορφα.
1: Ναι,
0: φαντάζομαι.
1: Αυτό κατάλαβα κι εγώ.
0: Κι εγώ. Καλημέρα. Σεξ, φαΐ και κέρατο. Θέλει να μοιράζεται τα ταλέντα του, λέει η Ματίνα.
1: Μπράβο.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Θαυμάζω, λέει, το ότι μπορεί να, ό,τι μπορεί να αποφύγει, το αποφεύγει. Μεγάλο ταλέντο, λέει η Σοφία. Πολύ ωραία. Υπενθυμίζω άλλη μια φορά. Κορίτσια, ο άντρας σας, ο δεσμός σας ή ό,τι είναι, σε τι είναι πολύ δυνατός και καυχιάστε και τον θαυμάζετε γι' αυτό, ρε παιδί μου. Εντάξει. Στο Viber τις απαντήσεις.
1: 69-31-952-952.
0: Α, και φωνητικές απαντήσεις στο Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Και βεβαίως το δώρο έρχεται στην κλήρωση μεταξύ των κοριτσιών που θα απαντήσουν. Η νικήτρια θα κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο μετά επιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί SeaJet. Με τη SeaJet θα πάρεις καθημερινά 2 και 20 από Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλοιο της SeaJet. 24,50 ευρώ για άντρο μέσα σε μία ώρα. 33,7 για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο και πάρω πάρα πολύ γρήγορα. Okay. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως με σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

0: Happy Pharrell Williams και άλλες απαντήσεις από τα κορίτσια. Είναι καλό στο να με νευριάζει, Μιχάλη. Καλημέρα, η Δήμητρα. Στο να μην μου χαλάει κανένα χατήρι, αλλά δεν το εκμεταλλευόμαι, λέει η Ζωή. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Καλό είναι, θα τον κρατήσουμε, λέει η Νατάσα.
1: Μπράβο.
0: Καλημέρα σας. Ο δικός μου είναι πολύ καλός σε ό,τι έχει να κάνει με μαστορέματα. Σπίτι ολόκληρο φτιάχνει, αν θέλει, με τα χέρια του. Όχι σαν κάτι άλλο που δεν μπορούν, ξέρουν, να αλλάξουν τε λάμπα και θέλουν να τους λέμε και άντρες, λέει η Νίκη. Νίκη, μαζέψου. Εντάξει. Ανέβω εγώ τώρα στη σκάλα να γυρίζω τη λάμπα.
1: Γιατί, Μιχάλη, νεύρα.
0: Καλημέρα. Είναι καλό να μου σπάει τα νεύρα, λέει η Ρούλα. Καλημέρα, παιδιά. Πολλά είναι τα καλά που έχει, αλλά το χιούμορ του το ξεχώρισα από την αρχή, λέει η Αλεξάνδρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εγώ τον θαυμάζω για το πόσο μπορεί να φάει και να μην χορτάσει.
1: Μπράβο.
0: Άντε και στον αλλάζει πρίζες καλό είναι, λέει η Στέλλα. Καλημέρα στην παρέα. Είναι πολύ καλό στο να με νιώθει, να με κάνει να νιώθω ασφάλεια και σίγουρα είναι καλό και στο κρεβάτι, λέει η Διονυσία. Έχει όλο το πακέτο, Μιχάλη. Τα πάντα όλα, λέει η Έλλη. Τι διάλογο ψωνίζετε. Πού πάτε και ψωνίζετε, ρε. Με το πακέτο.
1: Πολύ τυχερές αυτές οι κοπέλες.
0: Άσχετο η Μαρία, λέει. Καλημέρα σε όλους. Σας ακούω κάθε μέρα από τη δουλειά μέχρι το απόγευμα. Thank you. Άλλη μια τελευταία υπενθύμηση.
1: Για το Viber.
0: Για το Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Ο άντρας σας ή ο δεσμός σας, σε τι είναι πολύ δυναμικός, δυνατός και σας κάνει και τον θαυμάζετε και το λέτε και συνέχεια. Το Viber
1: 69-31-952-952.

0: Μάλιστα. Και άλλες απαντήσεις από τα κορίτσια. Διελάω εδώ με διάφορα που γράφουν. Στον ύπνο, λέει, κοιμάται σαν πρωταθλητής. Καλημέρα στην όμορφη ομάδα, λέει η Κυριακή. Καλημέρα, παιδιά. Ο δικός μου άντρας είναι ήρωας που με αντέχει. Επίσης είναι καταπληκτικός πατέρας τριών παιδιών και γενικά δεν μας λείπει τίποτα, λέει η Φρόσο. Καλημέρα, ο σύντροφός μου είναι πολύ καλός σε όλα. Αλλά πάνω απ' όλα είναι καλός στις δικαιολογίες για να αποφεύγουμε βαρετούς φίλους, λέει η Δέσποινα. Έχουμε φωνητικά.
1: Ναι, το μαράκι είναι εδώ.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Αυτό που μπορώ εγώ να αναγνωρίσω το δικό μου το αγόρι είναι ότι είναι πάρα πολύ θυμονετικός. Με αντέχει πάρα πολύ. Φιλιά πολλά.
0: Bye-bye. Okay, εμένα μου αρέσει, λέει, γιατί ενώ είναι 45 με θέλει σαν 18, λέει Τζόρτζια. Καλημέρα, Μιχάλη, καλή εβδομάδα. Ο άντρας μου είναι πολύ καλός στη δουλειά του. Χειριστής γεωτρύπανου. Τι να πω άλλο. Φιλιά, η Βίρνα. Γεωτρύπανο.
1: Ωρε, μπράβο.
0: Πάει, φτάνει στα βαθιά μέσα. Άλλο.
1: Η Ματσούλα.
0: Η Ματσούλα.
3: Καλημέρα, Μιχάλη, καλή εβδομάδα. Εμένα ο σύζυγός μου είναι πάρα πολύ καλός. Μου μαγειρεύει, μου πλένει, με βοηθάει στις δουλειές σπιτιού. Είναι ο καλύτερος και ζηλεύουν και οι φίλοι μου, φυσικά.
0: Μάλιστα.
1: Ζηλεύουν οι άλλοι επειδή αυτός κάνει δουλειές.
0: Καλά. Μάλιστα. Είναι πολύ έξυπνος, πολύ όμως, και κάνει και καλές φάρσεις, λέει η Αργυρό. Τέλειος στο να επιλέγει σύζυγο, λέει ένα. Καλημέρα. Είναι πολύ δυνατός στο μυαλό του, έξυπνος, είτε για να χαμογελάω είτε για να βρίσκει λύση παντού, λέει Σταυρούλα. Καλημέρα. Είναι σεξομανής υπέροχος, λέει Αντιγόνη.
4: Να γίνεται.
0: Αντιγόνη, θα σε διαλύσει. Καλημέρα, παρέ. Έχει το καλύτερο χιούμορ, λέει η Χαρά. Μιχάλη, ο άντρας μου είναι πολύ καλός στο κρεβάτι, στα μαστορέματα και στον οργανώνει φοβερές εκδρομές, λέει εγώ.
1: Μπράβο του.
4: Ωραία πακέτο.
0: Πάντια και πού στο γιαπάκι τους βρίσκεται όλους. Καλημέρα, Μιχάλη. Εμένα ο άντρας μου είναι ο καλύτερος στις δουλειές σπιτιού. Πλήσιμο πιάτων, πλυντήρια και σημάζιμα είμαι τυχερή, δεν λέω. Η Βάσο. Καλημέρα στην τακτοποίηση και να σου στρώσει το κρεβάτι όπως και όπως να καταφέρει να χωρέσει με τάξη τα πάντα στο πόρτ μπαγκάζ.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Σωστά. Πού είναι η νικήτρια μετά την κλήρωση, είναι η Φωτεινή. Φωτεινή.
5: Καλημέρα.
0: Ο άντρας μου, λέει, πιστεύει ότι είναι δυνατός στα μαστορέματα. Έβαλε μόνος του τον καινούριο απορροφητήρα και η κατάληξη ήταν να πέσει πάνω στην κατσαρόλα που μαγείρευα. Εντάξει, ρε Φωτεινή. Εντάξει, εντάξει. Όλα τα άλλα είναι καλά μαζί του.
5: Εντάξει, και λίγο ροχαλίζει, αλλά εντάξει, δεν ξεπερνάμε αυτά.
0: Δεν είναι τίποτα. Ωραία. Anyway, λοιπόν, είσαι η νικήτρια, θα σου πω ότι έχεις κερδίσει ένα εισιτήριο, ένα διπλό εισιτήριο για να πας με τη C-Jet όπου εσύ θέλεις, οκ.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Να και ένα τραγούδι του Eric Clapton. Για πάντα άνδρας, forever man.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Κίκη, τι κάνεις?
2: Καλημέρα! Δεν τα πιστεύω! Όχι, δεν τα πιστεύω! Καλημέρα, αγαπημένα μου!
1: Ηρέμησε.
2: Έλα τώρα.
1: Λέει εδώ. Ναι. Θέλω να κάνω μια όμορφη έκπληξη στη γυναίκα μου, την Κική.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τον άντρα μου το Μίμη. Η καλύτερη έκπληξη ever.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια.
3: 89,6
5: Radio DJ.
6: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αντινάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Tullis Motors ΑΕ.
10: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
9: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
10: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
9: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
11: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
12: Για σχολικά?
11: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
12: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
11: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
13: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με 2 καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
11: Να πάρουμε 2 από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
13: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
14: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
15: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.

0: Getaway. Καλημέρα σας, είναι 8 και 41. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε και το είχαμε συζητήσει και άλλες φορές εδώ. Κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Το ξεχνάς. Αλλά όταν χρειαστείς, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξει μετά. Okay. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πάρα πολύ απλή. 8 και 41.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μιχάλη, εγώ να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Όγολο.
1: Γιατί όχι, πρόσεξε να δεις. Πράγματα λέει που πρέπει να ξέρουν οι άντρες, ναι, για να εντυπωσιάσουν μια γυναίκα. Αλλά αυτά πρέπει να τα ξέρουν οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Δεν είναι τόσο απλό όσο νομίζεις.
0: Για λόγια.
1: Λοιπόν, ξεκινάω. Καταρχήν, αλλάζετε ένα λάστιχο. Το πώς λέει χειρίζεστε, λέει, τα μπουλόνια μπορεί να δημιουργηθεί μια έτσι σεξι διάθεση. Γιατί, Μιχάλη, γελάς.
0: Τα μπουλόνια.
1: Ναι, με τα μπουλόνια.
0: Που πάνε να το ξεσφίξουμε είναι πολύ σφιγμένα και βλαστημάς, γιατί.
1: Αυτό, Μιχάλη.
0: Και βάζει το πόδι και παράζει μία στο.
1: Ναι, έλα τώρα. Σφίγγουν και τα μπράτσα εκείνη την ώρα. Είναι, ναι, πολύ δυναμική κατάσταση.
0: Αλλά έχει πολλά μπινίλικια.
1: Δεν πειράζει. Καλό είναι και αυτό που και που.
0: Αντρικό. Εντάξει.
1: Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Ναι.
1: Να αφήνετε, λέει, φιλοδόρημα το 15% λέει του λογαριασμού σας. Τι, Μιχάλη, πες μου, μίλησέ μου.
0: Δεν λέω όχι, εγώ έτσι είμαι.
1: Μπράβο.
0: Δεν ξέρεις τι γκρίνια έχω. Πας και δίνεις το... Δεν σε παρακαλώ.
1: Όχι, Μιχάλη, πρέπει να αφήνεις.
0: Θα αφήνω.
1: Γιατί μετά θα έχεις γκρίνια άμα δεν αφήσεις. Καταλαβαίνεις.
0: Άλλο.
1: Λοιπόν, ζήγησε, να δένετε, λέει, μία γραβάτα. Ξέρεις να δένεις μία γραβάτα.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Τρεις διαφορετικούς τρόπους.
1: Κόμπους.
0: Ναι,
1: θα με τρελάνεις. Γιατί... Μπράβο, Μιχάλη.
0: Ναι, λοιπόν, και με κλειστά τα μάτια. Γκρανγκ, γκρανγκ. Τρεις κινήσεις, μία που το περνάς. Δύο, τρεις. Τρεις ή μισή κινήσεις.
1: Μπράβο, το προσεστή πάρα πολύ μεσικά.
0: Έλα τώρα.
1: Ναι, να ράβετε, λέει, ένα κουμπί.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Γιατί, μάθε, πρέπει να μάθεις. Σταυροβελόνια, ορίστε, να.
0: Και εσύ τι θα κάνεις σπίτι.
1: Εγώ τι θα σε κοιτάω. Θα εντυπωσιάσουμε που ξέρεις να το κάνεις μόνος σου.
0: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω.
1: Λοιπόν, να επιλέγετε, λέει, το σωστό κρασί. Πρέπει να εντυπωσιάσετε, λέει, την εινογνωσία σας.
0: Σε παρακαλώ.

0: Λοιπόν, να καπνίσετε, λέει, ένα πουρο, λέει, δεν είναι απλή διαδικασία.
1: Δεν κάνει να μιλάμε για τσιγάρο τέτοια ώρα και γενικά στο ραδιόφωνο.
0: Ναι, τέλος πάντων. Να κάνετε, λέει, κρατήσει ένα εστιατόριο από τα πιο δημοφιλή της πόλης.
1: Εννοείται. Και εγώ να μην την κάνω, το όνομά μου θα χρησιμοποιήσει.
0: Έχεις πρόσωπο, Μιχάλη. Μα πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί. Επίσης, να ξέρετε να φτιάχνετε, λέει, ατμόσφαιρα, την κατάλληλη ατμόσφαιρα στο σπίτι. Να ανάβετε κεριά,
1: κάντο εσύ αυτό, έλα, κάντο εσύ.
0: Τώρα μου κάνεις τρομακτική διάθεση.
1: Κάντο εσύ, ρε παιδί μου, δεν έκανε τίποτα εσύ.
0: Τίποτα, εγώ πώς να περιμένω.
1: Έλα τώρα.
0: Και το τελευταίο, Μιχάλη, να ξέρετε με μία κίνηση να ξεκουμπώνετε, λέει, σουτιά.
1: Τίποτα δεν είναι αυτό.
2: Τίποτα.
1: Με ένα χέρι, όχι με δύο.
0: Με ένα, ναι. Το κάνεις. Τότε είσαι επαγγελματίας, λέει.
1: Tang.

0: Μπεμπερέξ, Άνιου, Religion. Πάρα πολύ ωραία. Ελάτε να το υπενθυμίσω. Νέος μεγάλος διαγωνισμός. DJ Traveler live on tour. Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από το 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία θα ταξιδέψεις business class με την Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ μετρητά για τα έξοδα στο Λονδίνο. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber αν θέλεις.
1: 69-31-952-952.
0: Θα μου γράψεις Harry Styles, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Harry Styles, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή στο Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 24 Ιουνίου, 8.30 το πρωί, από το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr. Αναχώρηση Παρασκευή 3 Ιουλίου, επιστροφή Κυριακή 5 Ιουλίου.
2: 95,2 Athens DJ. Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Για εκατομμύρια Κροατές σε όλο τον κόσμο.

0: καλοκαίρι και όπως ξέρετε συμβαίνουν πολλά το καλοκαίρι.
1: Τι?
0: Όπως η γάμη.
1: Α, βέβαια.
0: Υπάρχουν κάποιες συμβουλές που μπορούν να σώσουν την οργάνωση του γάμου σας. Αυτό δεν το βλέπω. Λέει, αποφύγετε τα γαμήλια αυτοκίνητα. Τα γαμήλια αυτοκίνητα είναι υπερεκτιμημένα. Εμφανίζονται και σας αφήνουν στην τελετή, ενώ άλλοι είναι μέσα. Όχι, περιμένουμε.
1: Όχι, παιδιά, ναι.
0: Αν παρέχετε φαγητό και ποτό και διασκέδαση, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό. Οι καλεσμένοι ενδιαφέρονται πραγματικά μόνο για τρία πράγματα στο γάμο σας: υπέροχο φαγητό, υπέροχα ποτά και διασκέδαση δεν τους νοιάζει πολύ. Φαγητό καλό και καλά ποτά θέλει. Οι γονείς πρέπει να μοιραστούν το κόστος. Ψήλο παράλογο να πιστεύεις ότι η οικογένεια της Νύφης θα πληρώσει τώρα το 2026. Και εσύ τι έκανες στη ζωή σου, ρε μεγάλε, όλα αυτά τα χρόνια.
2: Τι έκανες.
0: Εσύ θα τα πληρώσεις όλα. Εσύ, τέλος. Αν δεν σου αρέσει η υπόθεση που λέει ο πρώτος χορός, κόψτε τον. Μην τον βάζεις. Εξαλείψτε οτιδήποτε αγχωτικό, ακόμα και αν κόψετε τους μισούς καλεσμένους ή το... ξέρεις. Και κάποιο θείο που είσαι που σε ανατριχιάζει.
2: Κόψτε.
0: Θα κάνεις ό,τι θέλεις εσύ. Στείλτε ευχαριστήρια σημειώματα, δώστε την βασική ευγένεια να στείλετε στους καλεσμένους σας μια ευχαριστήρια κάρτα για να αναγνωρίσετε και τα γαμήλια δώρα που σας έδωσα.
2: Χωριόμαστε, δεν θέλουμε.
0: Ναι.
2: Εντάξει, ευχαριστώ εκείνη τη στιγμή.
0: Δεν το κάνεις. Όχι. Μα δεν τα βλέπεις τα δώρα, τα αφήνουν κάπου κτλ.
2: Ναι, ναι. Εντάξει.
0: Κάντο μετά, ρε παιδί μου. Στο μήνα απάνω.
2: Α, στο μήνα.
0: Μην είσαι γαϊδούρη.
2: Όχι, όχι.
3: Ξυπνήστε. Breakfast FM.
4: We will find a possible to tame.
0: Συγγνώμη. Μόλις τώρα ήρθε, παιδιά, θα το ξαναβάλουμε από την αρχή του τραγουδιού. Η είδηση είναι πέρα και πέρα αληθινή και δεν το πιστεύω. Γυμνιστές από όλη την Ελλάδα έκοψαν την πίτα τους ντυμένοι και ευχήθηκαν καλό καλοκαίρι και καλό ξεγύμνομα. Στόχος των Ελλήνων γυμνιστών να αδιανοργανωθούν κόντρα στη συντηρητική στροφή της κοινωνίας που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι γυμνιστές συγκεντρώθηκαν στην Εκάλη.
2: Στην Εκάλη.
1: Εκεί γίνονται τα πράγματα, Μιχάλη μου.
0: Όχι, βέβαια.
1: Γιατί?
0: Είμαστε σοβαροί στην Εκάλη.
1: Δεν το βλέπω.
0: Αυτή τίποτα ακούω κατσέντα, τίποτα αριστερή λες είναι αυτό.
1: Η είδηση είναι αληθινή. Πέρα αληθινή.
0: Στα άμεσα σχέδιά τους είναι η δημιουργία κέντρου χειμερινού γυμνισμού. Που θα διαθέτει πισίνα και γυμναστήριο.
1: Έτσι.
0: Να πάτε στο Εκάλη Κλαμπ. Να πληρώσετε, ρε.
1: Έτσι.
0: Αφού μείνεις. Ο Σύλλογος των Ελλήνων Γυμνιστών Γυμνοκρατία έχει ήδη καταθέσει για έγκριση λεπτομέρειες καταστατικό του Συλλόγου. Α, δεν έχει γίνει Σύλλογος ακόμα.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Ψήφρεμε είσαι. Τα χαλιά τα είδες.
2: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
1: Και τούρτες παντού.
2: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
1: Αυτό είναι χειροποίητο.
2: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
2: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
5: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou, Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
6: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
7: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
8: World Cup 2026.
9: Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο?
8: Εμείς θα είμαστε εκεί.
9: Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
11: Okay.
12: Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
11: Ποιο?
12: Το Aquila's Meal.
11: Τι είναι?
12: Double cheese nugget.
13: Πάρτο. Μακ. Μάθε περιάρ.
14: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κέντρο. Το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
15: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SINORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
16: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
17: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης.
0: Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
18: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
20: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
21: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
22: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
23: Εσύ που θα είσαι.
22: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
20: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
24: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Καρδιοχτύπησαν και πάλι κάτοικοι στο Προκόπη της Βόρειας Εύβοιας από τα 4,2 ρίχτερ λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα. Μηχανικοί ξεκινούν άμεσα τους ελέγχους των κτηρίων στην περιοχή. Περίπου 25 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές. Μικρές κατολιστήσεις στο οδικό δίκτυο. Κλειστά τα σχολεία, κανονικά οι πανελλαδικές. Την ανηφόρα πήραν και πάλι τιμές του πετρελαίου μετά τις τελευταίες επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Σιρήνες ακούστηκαν πριν λίγη ώρα στο Ισραήλ. Φινάλε των πανελλαδικών σήμερα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με ιστορία, φυσική και οικονομία. Δύο νέες εκδόσεις του τραγουδιού της από την ταινία Toy Story 5 παρουσίασε η Taylor Swift. Το τραγούδι έχει τίτλο I Knew It, I Knew You. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
20: Αθήνα, ο καιρός.
24: Έθριος με έως 32 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
20: DJ! Η ώρα είναι 9.
25: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Bad Dreams. Καλημέρα σας, Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Ο 95,2 Athens DJ και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Αυτό το Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3, ο 95,2 Athens DJ με τον Νίκο Ζώη εκπέμπει live από το εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ και μοναδικές εκπλήξεις, ποδοσφαιρικές δράσεις και πολλά δώρα. Ζήσε από κοντά την ατμόσφαιρα του παγκόσμιου κυπέλου και μάθε τα πάντα για το υπεύθυνο παιχνίδι παρέα με την Στίχημαν. Το FIFA World Cup 2026 θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου στις 19 Ιουλίου του 2026 σε Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες με τη συμμετοχή 48 ομάδων. Η Στίχημαν έχει ανακοινώσει τη συνεργασία της ως επίσημος υποστηρικτής σε Ελλάδα και Κύπρο. Okay. Στο πλαίσιο του τουρνουά θα υλοποιηθούν ψηφιακές και φυσικές δράσεις για τους φιλάθλους. Okay. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ο Νίκος Ζώης, Σάββατο 13 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι από το Smart Park. Αντικειμενός, πώς είναι τώρα?
1: Καλημέρα και πάλι από την Αντικειμενό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο παραμένουν οι καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών μεταξύ των Κόβο, Φιλής και Φυσίας. Στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα έχει αυξηθεί η κίνηση. Είναι καθυστερήσεις 20-25 λεπτά και από τον Κόβο Μαραθώνος έως τον Κόβο και Φυσίας. Και στην περιφερειακή Μυτό από την Αγία Παρασκευή στον Κόβο και Φυσίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Okay, άλλο.
2: Να πούμε ότι άνοιξε η γέφυρα στην οδό Εθνικής Αντίστασης στο νοσοκομείο Αγία Όλγα. Επίσης, τροχαίο ατύχημα έχουμε στη Βουλιαγμένης προς την Αθήνα πριν τη Φιλολάου. Τα προβλήματα ξεκινάνε από το ύψος της Ηλιούπολης. Κίνηση έχουν τα δύο ρέματα της Κηφισού ανάμεσα σε Εκτέλ και Νέα Φιλαδέλφια. Τα δύο ρέματα της Λεωφόρου Αθηνών και προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου και προς την Κηφισού. Επίσης, κίνηση έχει παραλιακή προς τη Γλυφάδα από το Σταύρος Νιάχρον μέχρι το Παλαιό Φάληρο και τέλος προς Πειραιά από το Παλαιό Φάληρο έως την Πλατεία Υποδαμίας. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία, Μάνος Χατζηδάκης, χρηματιστήριο παρακαλώ.
3: Περάσαν τα γενέθλια.
0: Το ξέρω.
3: Λοιπόν, εμείς κινηθήκαμε μονοδικά την Παρασκευή στο σημείο 65. Στις 2.355 μονάδες ο γενικός δείχθηκε 240 εκατομμύρια ευρώ ο τζίρος, αλλά όλα αυτά είναι πολύ παλιά νέα για ό,τι έχει μετσολαβήσει από το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι σήμερα το πρωί.
0: Για λέγε.
3: Η Wall Street διαλύθηκε μείον 1.35, 2.64 και 4.18. Χάσαν οι τρεις βασικοί δείκτες την Παρασκευή λόγω των ανησυχιών για τις πολύ μεγάλες αυξήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στη Wall Street και αφορούν τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Τα πράγματα γίνανε ακόμα χειρότερα το Σαββατοκύριακο με τις πυραυλικές επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Ο Νικκέι χάνει 4,19% αυτή τη στιγμή και το Hong Kong 1,38%. Το ευρώ με το δολάριο έχει υποχωρήσει στο 1,15. Το πετρέλαιο είναι στα 97, κερδίζει 5%. Και ο χρυσός στα $4,306 δολάρια. Μάλλον ξεκινάμε προς τα κάτω και βλέπουμε.

0: Side Down Boy, You Tell Me. Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα. Αύριο, Τρίτη, ο 95,2 Athens DJ Kitan Weir σα προσκαλούν στην avant premiere τη νέα πολυαναμενόμενη ταινία του Steven Spielberg, Η Μέρα Αποκάλυψη. Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Houston, Coleman Domingo. Για λάτε να μάθουμε τι τρέχει. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ημέρα της αποκάλυψης. Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον Athens DJ αύριο 3η 9 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Villa Cinemas, στην αίθουσα IMAX, στο The Mall Athens, στο Μαρούσι. Απλά τα πράγματα, στείλε μου μήνυμα τώρα στο Viber, έχω 5 διπλές προσκλήσεις.
1: 6931952952.
0: Θα γράψεις πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σου. 5 διπλές προσκλήσεις, οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Η ταινία κυκλοφορεί κανονικά 10 Ιουνίου από την Tan Weir.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
3: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
4: Μιχάλη, να ξέρεις είσαι κουρφία. Σ' αγαπάμε πολύ εδώ στην καρδίτσα, ρε. Φιλιά, ρε. Φιλιά σε όλια.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Κίκη, τι κάνεις?
2: Καλημέρα. Δεν τα πιστεύω. Όχι, δεν τα πιστεύω. Καλημέρα, αγαπημένα μου.
0: Ηρέμησε.
2: Έλα τώρα.
0: Δημητρούλα, καλημέρα. Τι κάνεις?
5: Καλά, ποιος είναι?
0: Καλά, έχεις γενέθλια σήμερα.
5: Έλα τώρα.
0: Άμα σου λέω, 95,2 Athens DJ. Μιχάλη Τσαουσόπλος από το
2: ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα σας, πού είναι η Μέρο?
6: Εδώ είναι, μαζί μου.
0: Μ' ακούει, την ακούω, τι είναι?
6: Σας ακούει, κύριε Τσαουσόπλε.
0: Μέρο, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
7: Ευχαριστώ.
6: Σας αγαπάμε.
0: Να είστε καλά, εύχομαι χρόνια πολλά στην Μέρο. Καλημέρα.
8: Τι ωραία.
6: Καλημέρα σας.
0: Μισό το, εντάξει, δεν ήμουν τώρα.
8: Μπορείς να πάρω τον γλυκό, οικογενειακός. Συγκινήθηκα.
0: Yeah.

0: Τι ωραία, 9 και 16 Δευτέρα σήμερα και λέω να πάμε λιγάκι πιο χαΐστικα.
1: Να πάμε λίγο.
0: Λοιπόν, για πρόσεξε με. Επειδή αυτές τις μέρες ήταν και το...
2: Εχθές.
0: Το Μονακό.
1: Ναι, εχθές ήταν το Grand Prix, ναι.
0: Το Grand Prix, Formula 1. Μονακό, πώς ένα καζίνο έσωσε ένα ολόκληρο κράτος. Στα μέσα του 10ου αιώνα, το μικρό πριγκιπάτο της Κιανής Ακτής δεν ήταν καταφύγιο για τις εκατομμυριούχους. Ήταν ένα χρεοκοπημένο κρατήδιο χωρίς φυσικούς πόρους, χωρίς παραγωγή, με ανεμικό οικονομικό παρόν κτλ. Και μάλλον δυσίωνο μέλλον τότε. Στις αρχές δεκαετίας του 1850 εμφανίστηκε η ιδέα που άλλαξε την ιστορία του. Ένα καζίνο που μπορούσε να αξιοποιήσει το κλίμα του, τη θέση του και φυσικά τον τζόγο που αγαπούσε η Ευρώπη έτσι κι αλλιώς και το αγαπάει. Η περιοχή μετατράπηκε σε σκηνή ευρωπαϊκής πολυτέλειας και γύρω από αυτή την καρδιά άρχισαν να χτίζονται όλα τα υπόλοιπα. Δίπλα από το μοτορ, δηλαδή δίπλα από το...
3: Το καζίνο, ναι.
0: Το Hotel de Paris, Monte Carlo, άνοιξε το 1864 ακριβώς δίπλα στο καζίνο,
3: ναι.
0: Και γρήγορα έγινε το σαλόνι της Ευρωπαϊκής Αριστοκρατίας.
3: Ωραία ιστορία.
0: Όλοι θα έχετε δει, δηλαδή μπορείς να μπεις στο YouTube και να μπεις καζίνο και τέτοια.
3: Ναι.
0: Όλοι θα δείτε τις Ferrari και τις Lamborghini να παρκάρουν, να βγαίνουν τα δίμετρα μοντέλα.
3: Ναι.
0: Παιδιά είναι όλες δεκάρια. Εντάξει, έχει και 7άρια και 8άρια, αλλά είναι χειρουργημένες. Όλες φρισμένες τα χείλια, στήθη μέχρι απέναντι.
3: Ναι, πολύ ωραία.
0: Βλέπεις τα μοντέλα λοιπόν από αυτά για να μπουν στο καζίνο και να φωτογραφηθούν από χιλιάδες φωτογράφους. Υπάρχουν, δηλαδή μαζεύεται κόσμος. Απλός κόσμος. Με 200 κινητά στο χέρι. Και σκάνε να ανοίγουν την πόρτα. Εντάξει, και αυτοί οι παρκαδόροι είναι απίστευτοι. Με το που πάνε πάντα και ανοίγουν την πόρτα της γυναίκας. Την βλέπουν η γυναίκα.
3: Ναι.
0: Και με το που την ανοίγουν την πόρτα δεν κάθονται μπροστά στην πόρτα, τραβιούνται για να μπορεί να τραβάει ο άλλος.
2: Ναι.
0: Δηλαδή.
2: Ναι.
3: Βέβαια, γιατί.
0: Άριστα 10.

0: Looking for a substitution. Ο Γιώργος Παρίστα, The Edition και τα ρεπορτάζ είναι κάθε μέρα εδώ. Ο Μάνφρυντ Τζιντάκη μας ενημερώνει για τα χρηματιστήρια. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακιού Έργουν είναι εδώ. Από τον Μύρονα, Γιώργος Καδάς.
1: Από άλλο πλανήτη.
2: Yes, yes.
1: Μιχάλης Σαουτσόπουλο.
2: Κυριακό έγινε το talk of the town και talk of the world. Γιατί η Μαντόνα, Μιχάλη μου, τι έκανε? Τραγούδησε στο Times Square με ροζ κορσέ και ασημιμπότες το ακροβατικό που τρόμαξε τους θεατές.
0: Σου είπα και πες και τσακιστή.
2: Λέει θα πέσει κάτω το σκοτωθεί.
0: Πάει από χέσιμο ή από πέσιμο.
2: Η Cindy Crawford απ' την άλλη δηλώνει: ο σύζυγός μου είναι κάθετα αντίθετο στο να κάνω lifting. Με προτιμά χωρίς μακιγιάζ.
0: Δεν πάει κανείς 10 φορές lifting, 9 τη σταματάει.
2: Επιτέλους επιστρέφει, μας έλειψε η Θεοδόρα Ντεγκρές. Επιστρέφει στην Τόλμη και Γοητεία μετά από 8 χρόνια απουσίας.
0: Τι είναι η Τόλμη και Γοητεία?
2: Η Τόλμη και. Μιχάλη μου, η σειρά που ήταν από πάντα.
3: Με το Ριτς.
0: Α, και τι, επιστρέφει η σειρά.
2: Επιστρέφει, όχι, η σειρά συνεχίζεται.
0: Δεν ξέρω, δεν το παρακολουθώ.
2: Σε παρακαλώ, το παρακολουθούν όλοι.
0: Καλά, εντάξει.
2: Θεοδόρα Ντεγκρές επιστρέφει.
0: Μάστε, ωραία, εντάξει.
2: Λοιπόν, η Μαντόνα απ' την άλλη, Μιχάλη μου, ξέσπασε τα κινητά στις συναυλίες, κατεβάστε τα.
0: The fucking phones, ναι, και συνδεθείτε. Καλά.
2: Το σχόλιο της Κατερίνας Καινούριου για την Ιωάννα Τούνη. Αυτό το έχω λεφτά συνέχεια. Τέλος πάντων, να μην το σχολιάσουμε. Και επίσης η Ιωάννα Τούνη για την εμφάνιση της στις Κάνες. Σκάστε και βράστε στο ζουμί σας. Μπορεί να έχω λεφτά, αλλά δεν έδωσα ευρώ για να πάω. Τι έχει συμβεί πια?
0: Κοίταξε.
2: Έχει δώσει ή δεν έχει δώσει? Θέλω να κάνουμε ρεπορτάζ.
0: Δεν θα κάνει ρεπορτάζ, αλλά ρωτήσει εμένα.
2: Σε ρωτάω, Μιχάλη.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει χωρίς να έχει δώσει λεφτά. Μιχάλης, Κάνες χρόνια.

0: Golden και έχει έρθει η ώρα για τη μάχη των Φαλίων. 9:25. Μάλιστα, οι ερωτήσεις σήμερα είναι πολύ τρίκι και δύσκολες. Για να δούμε. Όπως πάντα, γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα, αντρικές στη γυναίκα και ο νικητής κερδίζει 100 ευρώ μετρητά. Και αν και Δευτέρα, υποδεχόμαστε την Κυριακή. Κυριακή.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ τι κάνετε?
0: Πώς αισθάνεσαι με αυτό το όνομα?
1: Μια χαρά. Ειδικά τις Δευτέρες.
0: Χάλια. Οκ, okay, πού είναι ο Φίλιππος? Φίλιππε.
2: Εδώ, εδώ, καλημέρα.
0: Πού βρίσκεσαι, Φίλιππε, εσύ?
2: Σπίτι, ετοιμάζουμε για γυμναστήριο.
3: Α, γυμναστήριο, Φίλιππε.
0: Τι γίνεται, είναι πολλά τα λεφτά.
3: Είναι ντούκι.
0: Δευτέρα, να πάει γυμναστήριο και να μην πάει στη δουλειά, πάει να πει ότι χαίστηκε, δεν τον νοιάζει.
2: Αργότερα, όχι, θα πάει στη δουλειά, είναι αργότερα.
0: Οκ, okay, οκ. Okay. Λοιπόν, Κυριακή, ο Φίλιππος, Φίλιππε ή Κυριακή?
1: Γεια σας,
0: Κυριακή. Ωραία.
3: Έτσι, πολύ καλά, τα βρήκανε.
0: Και πάμε. Κυριακή, βάστα με ένα σεβαστό να ανεβούμε...
1: Το βουνό.
3: Πολύ καλή, το είπε πολύ καλά, μπράβο.
0: Φίλιππε, σε ποια κατηγορία ζώων ανήκουν τα σαλιγκάρια? Δύσκολο. Αν και η ίδια λέξη αλλάζοντας λίγο τον τόνο είναι πολύ διεμοφιλής.
2: Ασπόδια.
0: Όχι, τα μαλάκια.
4: Μαλάκια, ναι.
0: Με μαλάκια λέγω, τι να κάνουμε τώρα.
3: Μαλάκια.
0: Μην είσαι.
3: Άσε τα μαλάκια μου ανακατεμένα.
0: Κυριακή, τι δεν μπορεί να είναι ένα κηδόνι? Δεν μπορεί να είναι γλυκό του κουταλιού? Δεν μπορεί να είναι έντομο? Δεν μπορεί να είναι οστρακοειδές?
1: Δεν μπορεί να είναι έντομο.
0: Σωστά.
3: Μα πώς θα ξέρει αντιμόνι, ρε παιδιά.
0: Φίλιππε, ποιο φρούτο... Παιδιά, είναι δύσκολα. Ποιο φρούτο λέγεται και δεντροπέπονο? Το ακτινίδιο, τα παπάγια, η καρύδα, δενδροπέπονο. Δεν το ξέρα ποτέ αυτό.
2: Δεν το ξέρω ούτε εγώ, στην τύχη θα πω, η καρύδα.
0: Όχι μωρέ, παπάγια.
3: Α, είναι παπάγια. Δύσκολο αυτό, Φίλιππο, ρε παιδιά.
0: Τι να κάνω. Κυριακή, πόσα λεπτά έχουν οι 2,5 ώρες?
1: 150.
0: Σωστό.
3: Παιδιά, έχει γνώσεις, παιδιά, η Αντιγόνη.
0: Φίλιππε, πώς λέγεται το στυλ των ρούχων που φοριούνται και από άνδρες και από τις γυναίκες?
2: Unisex.
0: Εντάξει, ανδρόγυνο. Οκ, okay, unisex. Εντάξει. Κυριακή, σε ποιο ωκεανό βρίσκεται το Pearl Harbor? Ειρηνικό, Ινδικό, Ατλαντικό?
1: Ειρηνικό.
0: Σωστό.
3: Μπράβο.
0: Φίλιππε, πρόσεχε. Ποιο, σήμερα δεν θα κάνεις 12, θα κάνεις 20 διάρκεια επαναλήψεις. Να το ξέρεις. Ποιο καρύκευμα παρασκευάζεται από σπόρους συναπιού? Η κανέλα, η μουστάρδα, ο κουρκουμάς, συναπί.
2: Μουστάρδα.
0: Ναι.
3: Πέτυχε.
0: Κυριακή, πώς λέγεται αυτός που διασχίζει τα κύματα με μία σανίδα?
3: Όπα. Εύκολο.
0: Το ξέρεις. Σέρφερ, σωστά.
3: Πολύ καλή.
0: Φίλιππε, ποια ήταν η πρωτεύουσα της Ελλάδας πριν την Αθήνα?
2: Το Ναύπλιο.
0: Βεβαίως.
3: Η Κυριακή, παιδιά, 5-5.
0: Ναι, αλλά και ο Φίλιππος είναι καλός.
3: Έχει δίκιο, Μιχάλη μου, ήταν δύσκολο το Φίλιππο.
0: Κυριακή, 100 ευρώ μετρητά.

0: 89,6 Radio DJ. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
11: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
12: Προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
13: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
14: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική Λάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59 και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
17: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
18: Κι εγώ εκεί μπήκα.
17: Κι εγώ.
1: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
19: My name's Lindsay. I'm from LA, and like I'm on holidays in Greece, and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool, and like I want to take him back to the U.S. with me to LA, and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing.
16: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Φεράρι, καλημέρα σας. Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κριός. Στα οικονομικά προβλέπονται καλές.
0: Sorry.
1: Δεν πειράζει.
0: Κριός.
1: Στα οικονομικά προβλέπονται καλές ειδήσεις, με κάποιες από αυτές να υλοποιούνται άμεσα. 10. Ταύρος. Οι δυσκολίες στην επικοινωνία με στενούς συνεργάτες εξακολουθούν να σας ταλαιπωρούν. 7. Δίδυμοι. Συνεχίστε να επιμένετε στα θέλω σας χωρίς να λαμβάνετε υπόψη τις αντιδράσεις των άλλων. 8. Καρκίνος. Η μέρα εμπεριέχει πολλές αφορμές για εκνευρισμό, γι' αυτό μην απαντάτε σε προκλήσεις. 6. Λέων. Αποφύγετε τις έντονες αντιπαραθέσεις και τις ενστάσεις για τον τρόπο ζωής των δικών σας ανθρώπων. 6. Παρθένος. Ο επαγγελματικός ανταγωνισμός είναι μεγάλος και το αποτέλεσμα θα στηριχτεί σε κινήσεις εντυπωσιασμού. 8. Ζυγός. Να είστε προσεκτικοί στα οικονομικά σας και να μην ενθουσιάζεστε με παροδικές επιτυχίες. 7. Σκορπιός. Προστατέψτε την προσωπική και οικογενειακή σας ζωή και μην εκτίθεστε στο περιβάλλον σας. 7. Τοξότης. Ένα τυχαίο περιστατικό θα σας βάλει σε σκέψεις και μπορεί να αναθεωρήσετε τις επιλογές σας. 8. Εγώκερος. Κερδίζετε τις εντυπώσεις στους τομείς που σας ενδιαφέρουν και φέρτε το αποτέλεσμα που ποθείτε εδώ και καιρό. 10. Υδροχόος. Αισθηματικά μην είστε απόλυτοι στις απόψεις σας και μην απαιτείτε από τον σύντροφό σας να σας ακολουθήσει. 6. Και τέλος οι ιχθύες. Ο αυθορμητισμός σας σήμερα μπορεί να σας βάλει σε μπελάδες. Προσοχή. 7.
0: Πολύ ωραία. Τέλος για σήμερα.
1: Και αύριο στις 7 εμείς, Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Το σκέφτεσαι.
0: Okay.
1: Τι.
0: Σε κοιτάω να δω τα νήματα.
1: Θα στρώσω, Μιχάλη. Θα γίνω πιο υπέρλαμπρη από ό,τι είμαι.
0: Εντάξει, ψέμα το λέω να μην. Αν και σ' αρέσει να λέμε ψέμα το
1: τίμημα. Έλα, μπορεί, δεν πειράζει και τι έγινε.
0: Οκ, χαίρεστηκε τα λεφτά. Τα λεφτά. Λοιπόν,
2: τα κρατάγαμε.
0: Τα κρατάγαμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Στείλ τα.
3: Ναι.
0: Πόπι, καλημέρα, χρόνια πολλά.

0: Τώρα θα στα πω όλα. Καλημέρα, λέει, να τηλεφωνεί στη γυναίκα μου την Πόπη που γιορτάζει σήμερα και να της πεις χρόνια πολλά, μικρούλη μου. Σήμερα, λέει, γιορτάζεις εσύ, αλλά και εγώ γιορτάζω και τα 30 χρόνια που πορευόμαστε μαζί. Σοβαρά. Καλέ.
1: Ναι.
0: Έλα τώρα.

0: Λοιπόν, ξεκινάει εξεταστική, λέει να έχει καλή επιτυχία και φέτος. Θα πάρει το πτυχίο της. Είμαστε όλοι δίπλα της και την αγαπάμε. Ο μπαμπάς, η μαμά και η αδελφή σου, η Φωτεινή και εμείς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ωραία.
0: Καλημέρα, darling, καλή επιτυχία. Bye bye. Διονύση.
3: Ναι.
0: Έλα, τι γίνεται, καλημέρα.
3: Έλα, βρε Μιχάλη, πού είστε.
0: Εδώ είμαι. Λέει, ήρθε ένα μήνυμα. Καταρχήν, καλημέρα. Λέει, πείτε καλημέρα στο Διονύση που είναι πολύ μεγάλο θαυμαστή. Λέει, δικό σου, ευχαριστώ. Και ότι του έχω, λέει, πολύ αδυναμία. Η κριτικιά ή αργυρό.
3: Εντάξει, αυτό είναι οι αδυναμίες, δεν ξεχνιούνται, τι να κάνουμε.
0: Okay.
3: Είχαμε παίξει, να ξέρεις Μιχάλη, το μακρινό 1993 ένα παιχνίδι μαζί.
0: Α, το ναι ή όχι.
3: Το ναι ή όχι, μπράβο.
0: Για χάσεις ή κέρδισες.
3: Όχι, είχα κερδίσει.
2: Μπράβο.
0: Φαίνεται που βάλαμε τα μπουσκό μου, πάνε, ας τον ανακερδίσει αυτό.
4: Ναι, ναι,
0: σε ποια περιοχή.
3: Την Αγία Παρασκευή.
0: Α, πω, πω. Θυμάσαι τι είχε γίνει.
5: Εγώ δεν θυμάμαι.
0: Εκεί που είχες πέσει εσύ κάτω.
5: Και με είχαν πατήσει.
0: Alright, thank you. Bye bye.
3: Yeah. Bye bye.
0: Τι είχε γίνει, θύμισε μου, κάτι έδωσα προσκλήσεις.
5: Έπαιζες κάπου, έπαιζες.
0: Έπαιξα εγώ. Ναι. Α, θυμάμαι ότι ήταν το ιστορικό που φεύγω από την πλατεία της Αγίας Παρασκευής.
2: Ναι.
0: Χιλιάδες άτομα. Και φεύγω και πάω στο περίπτερο που είχε από κάτω.
5: Ναι.
0: Στην της Μεσογείων.
5: Ναι.
0: Και αρχίζω και παίζω με την Περιπτερού. Ξαφνικά. Και μετά στο τέλος κάτι είπα.
5: Έπαιζες,
0: ναι,
5: σε ένα κλαμπ και είχες προσκλήσεις.
0: Α, έπαιζα σε ένα κλαμπ το ίδιο βράδυ.
5: Και μου τις έδωσε σε μένα να τις δώσω.
0: Και γυρνάω και λέω, να, αυτός έχει τις προσκλήσεις. Ποδοπατήθηκε.
5: 2.000 άτομα πάνω μόνο.
4: Μιχάλη, ξέρεις τι μου είπαν το Σαββατοκύριακο.
0: Τι.
4: Λέει, ξέρεις γιατί, λέει, δεν υπάρχουν, λέει, ανέκδοτα για άντρες.
0: Γιατί.
4: Γιατί είναι όλα αλήθεια.
0: Οχο, οχο, οχο. Ω, καλά. Είναι ναρκωμένη ακόμα αυτή.
6: If you don't like something.
0: Και το καλοκαίρι εμείς που έχουμε γαλανά, οι γαλανομάτιδες, ανεβαίνουμε.
4: Α, βέβαια.
0: Για κάποιο λόγο το έχω παρατηρήσει. Εσύ και πες μου εσύ που...
4: Ναι, ναι, εντυπωσιάζεται, βέβαια.
0: Το καλοκαίρι αναζητάτε πιο πολύ γαλάζιο μάτι, δηλαδή είναι έτσι.
4: Το πιο εξωτικό θέλουμε.
0: Α, είναι εξωτικό.
4: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, υπάρχει, ξέρω, η άλλη θέλει γκριζό γαλανοπράσινα μάτια. Κυρία μου, ούτε η Βίβε χρώμα δεν το έχει αυτό το χρώμα.
2: Ναι, ναι. Έλα μου, ντε.
0: Γκριζό γαλανοπράσινο.
2: Έλα μου, ντε.
0: Δηλαδή,
2: δεν γίνεται, ρε παιδιά.
0: Κορίτσια, για συμμορφωθείτε, παρακαλώ, και συνέλθετε λίγο. Πες γαλανά, θέλω πράσινα, πράσινο γάλα. Γκριζό γαλανοπράσινο. Πήγαινε στη Βίβε χρώμα, σου δώσει τον κωδικό. Έμα. Για έλατε, παρακαλώ, κορίτσια, θέλω να ρωτήσω. Ο άντρας σου, ο δεσμός, είπα σε τι είναι πολύ δυνατός, ρε παιδί μου, και καυχέστε γι' αυτό και το θαυμάζετε γι' αυτό. Σε τι, στα μαστορέματα, στο φαγητό, στις κατσαρίδες. Καλημέρα, παιδιά, πιάνουν πολύ τα χέρια του με ό,τι καταπτιαστεί το έχει φτιάξει, λίγο εγώ.
4: Μπράβο, να μας τον δανείσει.
0: Γιατί, για χάδια.
4: Όχι, για να μας φτιάξει.
0: Επειδή λέει πιάνουν τα χέρια του, κατάλαβα.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα, παρέα, και καλή εβδομάδα. Είναι σε όλα του πολύ καλός, αλλά σαν το κρεβάτι δεν έχει, λέει η Μάγδα. Που θα πει κοιμάται όμορφα.
4: Ναι, ναι,
0: φαντάζομαι.
4: Αυτό κατάλαβα κι εγώ.
0: Κι εγώ. Καλημέρα σας. Ο δικός μου είναι πολύ καλός σε ό,τι έχει να κάνει με μαστορέματα. Σπίτι ολόκληρο φτιάχνει αν θέλει με τα χέρια του. Όχι σαν κάτι άλλο που δεν μπορούν, ξέρουν να αλλάξουν τη λάμπα και θέλουν να τους λέμε και άντρες, λέει Νίκη. Νίκη, μαζέψου. Έχει όλο το πακέτο, Μιχάλη. Τα πάντα όλα, λέει η Έλλη. Τι διάλογο ψωνίζετε. Πού πάτε και ψωνίζετε, ρε. Με το πακέτο.
4: Πολύ τυχερές αυτές οι κοπέλες.
0: Τέλειος στο να επιλέγει σύζυγο, λέει Νένα. Πού είναι η νικήτρια μετά την κλήρωση, είναι η Φωτεινή. Φωτεινή.
7: Καλημέρα.
0: Ο άντρας μου λέει, πιστεύει ότι είναι δυνατός στα μαστορέματα. Έβαλε μόνος του τον καινούριο απορροφητήρα και κατάληξε να πέσει πάνω στην κατσαρόλα που μαγείρευα. Εντάξει, ρε Φωτεινή. Εντάξει,
7: τέτοιος είναι.
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Όλα τα άλλα είναι καλά μαζί του.
7: Εντάξει, και λίγο ροχαλίζει, αλλά εντάξει, δεν ξεπερνάμε αυτά.
4: Μιχάλη, εγώ να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Όγολο.
4: Γιατί όχι, πρόσεξε να δεις πράγματα, λέει, που πρέπει να ξέρουν οι άντρες, ναι, για να εντυπωσιάσουν μια γυναίκα. Αλλά αυτά πρέπει να τα ξέρουν οπωσδήποτε.
0: Ναι.
4: Ναι, ναι. Να δένετε, λέει, μια γραβάτα. Ξέρεις να δένεις μια γραβάτα.
0: Εννοείται.
4: Ναι.
0: Τρεις διαφορετικούς τρόπους.
4: Κόμπους.
0: Ναι,
4: θα με τρελάνεις. Μπράβο, Μιχάλη.
0: Και με κλειστά τα μάτια. Γκραν, γκραν, γκραν, γκραν. Τρεις κινήσεις. Μία, ναι, μία που το περνάς. Δύο, τρεις. Τρεις ή μισή κινήσεις.
4: Μπράβο, το υποσυστεί πάρα πολύ μισή.
0: Έλα τώρα.
4: Να κάνετε, λέει, κρατήσεις ένα εστιατόριο από τα πιο δημοφιλή της πόλης.
0: Εννοείται. Και εγώ να με την κάνω, το όνομά μου θα χρησιμοποιήσω.
4: Έχεις πρόσωπο, Μιχάλη. Μα πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί. Επίσης, να ξέρετε να φτιάχνετε, λέει, ατμόσφαιρα, την κατάλληλη ατμόσφαιρα στο σπίτι. Να ανάβετε κεριά,
0: κάτω εσύ αυτό, έλα, κάτω εσύ.
4: Πρέπει να μου κάνεις ρομαντική διάθεση.
0: Κάτω εσύ, ρε παιδί μου, δεν έκανες τίποτα εσύ.
4: Τίποτα, εγώ πώς θα περιμένω.
0: Έλα τώρα.
4: Και το τελευταίο, Μιχάλη, να ξέρετε με μία κίνηση να ξεκουμπώνετε, λέει, σουτιά.
2: Α, παπά.
0: Τίποτα δεν είναι αυτό.
2: Τίποτα.
0: Με ένα χέρι, όχι με δύο.
4: Με ένα, ναι.

0: Εννοείς.
1: Τάγκε.
0: Ε, τότε επαγγελματίας λέει.
1: Τάγκε. Γυμνιστές από όλη την Ελλάδα έκοψαν την πίτα τους,
0: ναι,
1: ντυμένοι και ευχήθηκαν καλό καλοκαίρι και καλό ξεγύμνομα. Στόχος των Ελλήνων γυμνιστών να διανοργανωθούν κόντρα στη συντηρητική στροφή της κοινωνίας που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Ναι.
1: Οι γυμνιστές συγκεντρώθηκαν στην Εκάλη.
0: Στην Εκάλη.
2: Εκεί γίνονται τα πράγματα, Μιχάλη μου.
1: Όχι βέβαια.
2: Γιατί.
1: Είμαστε σοβαροί στην Εκάλη.
2: Δεν το βλέπω.
1: Αυτή τίποτα ακούω κατσέντα, τίποτα αριστερή λες είναι αυτό.
2: Η είδηση είναι αληθινή. Πέρα αληθινή.
1: Στα άμεσα σχέδιά τους είναι η δημιουργία κέντρου χειμερινού γυμνισμού. Που θα διαθέτει πισίνα και γυμναστήριο.
2: Έτσι.
1: Να πάτε στο Εκάλη Κλαμπ. Να πληρώσετε, ρε.
2: Έτσι.
1: Αφού μείνεις. Okay. Ο Σύλλογος των Ελλήνων Γυμνιστών Γυμνοκρατία έχει ήδη καταθέσει για έγκριση λεπτομέρειες καταστατικό του Συλλόγου. Α, δεν έχει γίνει Σύλλογος ακόμα. Δεν έχει.
0: Ναι. Κρίμα, το κάνουμε.
1: Μονακό. Πώς ένα καζίνο έσωσε ένα ολόκληρο κράτος. Στα μέσα του 10ου αιώνα το μικρό πριγκιπάτο της Κιανής Εκτής δεν ήταν καταφύγιο για τις εκατομμυριούχους. Ήταν ένα χρεοκοπημένο κρατήδιο χωρίς φυσικούς πόρους, χωρίς παραγωγή, με ανεμικό οικονομικό παρόν κτλ. Και μάλλον δυσίωνο μέλλον τότε. Στις αρχές δεκαετίας του 1850 εμφανίστηκε η ιδέα που άλλαξε την ιστορία του. Ένα καζίνο που μπορούσε να αξιοποιήσει το κλίμα του, τη θέση του και φυσικά τον τζόγο που αγαπούσε η Ευρώπη έτσι κι αλλιώς και το αγαπάει. Η περιοχή μετατράπηκε σε σκηνή ευρωπαϊκής πολυτέλειας και γύρω από αυτή την καρδιά άρχισαν να χτίζονται όλα τα υπόλοιπα. Το Hotel de Paris Monte Carlo άνοιξε το 1864 ακριβώς δίπλα στο καζίνο,
0: ναι,
1: και γρήγορα έγινε το σαλόνι της Ευρωπαϊκής Αριστοκρατίας. Όλοι θα έχετε δει, δηλαδή μπορείς να μπεις στο YouTube και να μπεις καζίνο και τέτοια.
0: Ναι.
1: Όλοι θα δείτε τις Ferrari και τις Lamborghini να παρκάρουν, να βγαίνουν τα δίμετρα μοντέλα.
2: Ναι.
1: Παιδιά είναι όλες δεκάρια. Εντάξει, έχει και εφτάρια και οχτάρια, αλλά είναι χειρουργημένες όλες. Ναι. Πρισμένες τα χίλια, στήθη μέχρι απέναντι.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Βλέπεις τα μοντέλα λοιπόν από αυτά για να μπουν στο καζίνο και να φωτογραφηθούν από χιλιάδες φωτογράφους. Υπάρχουν, δηλαδή μαζεύεται κόσμος.
0: Ναι,
1: απλός,
0: ναι, ναι,
1: κόσμος.
0: Ναι, ναι.
1: Με 200 κινητά στο χέρι.
0: Ναι.
1: Και σου κάνουν ανοίγουν την πόρτα. Εντάξει, και αυτοί οι παρκαδόροι είναι απίστευτοι. Με το που πάνε πάντα και ανοίγουν την πόρτα της γυναίκας. Την βλέπουν η γυναίκα.
0: Ναι, ναι.
1: Και με το που την ανοίγουν την πόρτα δεν κάθονται μπροστά στην πόρτα, τραβιούνται για να μπορεί να τραβάει ο άλλος.
2: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Βέβαια, γιατί.
1: Άρη στα 10. Για ρωτά.
2: Τι έγινε, ξύπνησε!
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποιος?
3: Ο Δημήτρης είμαι.
1: Μάλιστα, Δημήτρη. Για να δω. Πόσα ύψιλον έχει το όνομα Μπουμπουλίνα?
2: Όπα.
3: Δύο.
1: Μάλιστα.
2: Καλός, πολύ καλός.
1: Ποιος είναι ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης?
3: 112.
1: Σωστά.
2: Πολύ καλός.
1: Μάλιστα. Έχεις μια φρατζόλα ψωμί και την κόβεις στα 4. Πόσα κομμάτια έχεις?
3: 4.
1: Καλά, γεια.
2: Αχ,
1: παρακαλώ, πέφτουν οι γράμμες, ναι.
4: Καλημέρα, Σπύρος.
1: Σπύρο. Μάλιστα. Δεν μου λες Σπύρο. Έχεις μια φρατζόλα ψωμί και την κόβεις στα 4. Πόσα κομμάτια έχεις?
4: 2.
0: Φανταστικό.
1: Ποιος τα έφαγε τα άλλα δύο?
2: Κλείς την εκπομπή να πάμε σπίτια μας.
1: Πάμε πιο κάτω.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μάλιστα.
0: Τι γελάει.
1: Έχουμε μία φρατζόλα ψωμί και την κόβουμε στα 4. Πόσα κομμάτια έχεις?
4: Όχι, πώς και Παναγία, πρωί 5.
1: Σωστό.
2: Μπράβο, ναι.
1: Ζωγραφίστε το κάπου γιατί αυτό θέλει οπτικό. Μια φρατζόλα και κάνεις 4 κοψίματα. Θα δεις ότι είναι 5 τα κομμάτια. Και πάμε. Κυριακή, βάστα με ένα σεβαστό να ανεβούμε.
5: Το βουνό.
2: Πολύ καλή, το πολύ καλά, μπράβο.
1: Φίλιππε, σε ποια κατηγορία ζώων ανήκουν τα σαλιγκάρια? Δύσκολο. Αν και η ίδια λέξη αλλάζοντας λίγο τον τόνο είναι πολύ διεκμοφιλής.
4: Ασπόδιζα.
1: Όχι, τα μαλάκια. Με μαλάκια λέγονται, τι να κάνουμε τώρα. Μην είσαι.
2: Άσε τα μαλάκια μου ανακατεμένα.
1: Κυριακή, σε ποιο ωκεανό βρίσκεται το Pearl Harbor? Ειρηνικό, Ινδικό, Ατλαντικό?
5: Ειρηνικό.
1: Σωστό.
2: Μπράβο.
1: Φίλιππε, πρόσεχε. Ποια ήταν η πρωτεύουσα της Ελλάδας πριν την Αθήνα?
4: Το Ναύπλιο.
1: Βεβαίως.
2: Η Κυριακή, παιδιά, 5 στα 5.
1: Ναι, αλλά και ο Φίλιππος είναι καλός.
2: Έχει δίκιο, Μιχάλη μου, ήταν δύσκολο το Φίλιππο.
1: Κυριακή, 100 ευρώ μετρητά.
6: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
1: Παρακαλώ.
7: Τίτλοι τέλους, ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM το Μιχάλη. Με χαρά σας ανακοινώνουμε πως η εκπομπή συμμετέχει σε εκθέσεις ζαχαροπλαστικής λόγω του Μιχάλη μας που είναι τόσο γλυκούλης.
1: Μαλάκα.
7: Αύριο και πάλι εδώ σε 7.
6: 9,6 Radio DJ.
8: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym.
5: Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες. Ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
8: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
9: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμένιτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
10: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
11: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
12: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
13: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
14: Ψήφιμης, τα χαλιά τα είδες?
15: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
14: Και τούρτες παντού.
15: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
14: Αυτό είναι χειροποίητο.
15: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
16: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510-20-4-78.
15: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
17: Δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας. Radio DJ.
18: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
19: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
20: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
19: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
21: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
22: DJ Traveler live on tour.
23: London! Are you ready for Harry Styles?
24: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
22: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
24: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
22: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
24: Συντονίσου
22: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
21: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
25: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι στις πανελλαδικές. Την Πέμπτη αναμένεται τελικά ο ανασχηματισμός. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παύλος Μαρινάκης αναμένεται να πάρει τη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών. Ο Τάκης Θοδωρικάκος αναμένεται να αναλάβει επιτελικό ρόλο στο Μαξίμου. Αναβαθμίζεται η Αλεξάνδρα Ζούκου. Τηλεφωνική επικοινωνία χτες βράδυ ανάμεσα σε Νετανιάχου και Τραμπ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί συμφωνία με το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν κουμάντο, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Άλλη γνώμη έχουν ωστόσο οι Ισραηλινοί, οι οποίοι χτύπησαν 15 στόχους στο Ιράν, μεταξύ αυτών και το αεροδρόμιο της Τεχεράνης. Παρενόχληση από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους στην Κύπρο στο αεροπλάνο που μετέφερε τον Νίκο Δένδια για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία. Το ίδιο έγινε και με τα αεροπλάνα των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Αναμένονται επίσημα διαβήματα και αντίδραση από τις Βρυξέλλες. Μες στα νεύρα ο Τσάρλι Πουθ, ο καλλιτέχνης αναγκάστηκε να ματαιώσει τη συναυλία του στο Ορλάντο λόγω ασθένειας. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
21: Αθήνα. Ο καιρός.
25: Έθριος με ως 32 βαθμούς.
21: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
25: Με σκορ 1-0 έχασε χτες η εθνική ποδοσφαίρα από την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Στο τελευταίο της φιλικό για το Nations League. Το γκολ έβαλε ο Εσπόζιτο. Αμέσως μετά η Νάγη Αποστόλου.
21: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
26: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
27: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
26: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
27: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Η ώρα είναι 10.
28: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
29: Εδώ είμαστε και σήμερα. Ξεκίνημα νέας εβδομάδας. Καλοκαίρι στην Αθήνα. 95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας. Δευτέρα 8 Ιουνίου. 3 λεπτά μετά τις 10 μόλις. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς περάσατε το weekend? Είμαι η Νάγη Αποστόλου. Θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Και τι ωραία που ήταν που τα είπαμε και χθες από την παραλία. 1 με 4. Thank you όλους σας που ήρθατε εκεί και μου μιλήσατε κιόλας. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που γιορτάζει. Να πούμε ότι σαν σήμερα το 1949 ο Βρετανός George Orwell εξέδωσε το εμβληματικό μυθιστόρημα 1984. Να το διαβάσετε οπωσδήποτε. Και έχει γενέθλια ο Kanye West σήμερα. Κλείνει τα 49. Τον είχα γνωρίσει παλιά στο Σικάγο. Είναι από τότε του τρελού. Να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Ο Κηφισός στα κόκκινα, από γέφυρο μεταμόρφωσης μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο μέχρι τα Πατήσια. Η Αττική οδός καθυστερήσεις έχει από Άνω Λιώσια μέχρι γέφυρα μεταμόρφωσης και στο πάτημα. Υπομονή γύρω από το κέντρο, αλλά και στην ομοιρία του Σκυλίτσια Αλυπέδου και τη Μικρά Ασία στον Πειραιά. Κατά τα άλλα καλά. Μόνο επιτυχίες έρχονται τώρα. Υποδεχόμαστε Gordo, Armin Van Buuren, Nelly και Kelly Rowland, πρώτα Μαϊζίκ και Marshall Jefferson. Life is simple.
0: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς
5: μας. Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Είναι ο Alex Warren με το Ordinary. Είστε στον 95,2 Athens DJ και έρχεται σούπερ διαγωνισμός, ο οποίος σας στέλνει κατευθείαν στο Λονδίνο για να απολαύσετε High Styles Live. Live on tour, DJ Traveler και Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψετε με business class. Δεν έχω ταξιδέψει ποτέ, σας ζηλεύω. Με τη Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδα σας στο Λονδίνο. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6939-952-952 γραφώντας Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Και περιμένετε την κλήρωση που θα γίνει Τετάρτη 24 Ιουνίου 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη για να μάθουμε ποια θα είναι η νικητής που θα αναχωρήσει Παρασκευή 3 Ιουλίου. Harry Styles τώρα και Watermelon Sugar.
1: Hi, this is Harry Styles, DJ Traveler, live on tour. Harry Styles στο Λονδίνο. Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και κέρδισε.

Wiz DMC, Biz & Honey, Show Me Love στον 95,2 Athens DJ και ο καλύτερος τρόπος να δείξετε αγάπη στον εαυτό σας και στην επιδερμίδα σας τώρα το καλοκαίρι που ο ήλιος λάμπει και λάμπει παιδιά μέχρι τις 9 το βράδυ, έτσι. Είναι να χρησιμοποιείτε καθημερινά αντιλιακό όπου και αν βρίσκεστε, ακόμα και στο σπίτι. Η καθημερινή αντιλιακή προστασία είναι βασικό βήμα φροντίδας της επιδερμίδας και μάλιστα η σειρά Mineral αντιλιακών Ηλιοντόρ της Pharmacept είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου και πατέντα ευρεσιτεχνίας Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50 με ασφάλεια, ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Είναι η σειρά Ηλιοντόρ της Pharmacept και σκεφτόμουν να σας κάνω και βίντεο για τα φυσικά και τα χημικά φίλτρα για να ξέρετε τη διαφορά και να ξέρετε σε ποιους απευθύνεται η κάθε σειρά και ποιοι τη χρειάζεστε περισσότερο σύντομα στα social τα δικά μου. Ακολουθήστε με, by the way, Νάγια από στο Instagram, Νάγια Αποστόλου, με βρίσκεται με NAYA πάντα και στο TikTok. Και φυσικά, Athens DJ μας βρίσκεται γενικότερα. Rihanna, Only Girl in the World.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Πράγματα που πρέπει να κάνει ένας άντρας,
2: ναι,
1: όταν γίνεται από 40 και άνω. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να κάνετε μία διαθήκη.
2: Όχι.
1: Δεν γίνεται.
2: Εσύ γιατί να μην κάνεις.
1: Κρατήστε, λέει, ένα ημερολόγιο με τα απομνημονεύματά σας για να μάθουν όλοι ποιοι ήσασταν. Την ιστορία σας.
2: Άντε, τα 40 μέχρι τα 95 έχει δουλειά ακόμα.
3: Έχουμε τόμους, παιδιά. Υπάρχουν τόμοι.
2: Τι θα κάνουμε τώρα.
4: Πάπυρος Λαρούς.
1: Φοράει όλο αυτό το Πάπυρο Λαρούς.
3: Τα άγγραφα του Τσαουσόπουλου.
5: 89,6 Radio DJ.
6: Ψύχρεμη είσαι. Τα χαλιά τα είδες.
7: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
6: Και τούρτες παντού.
7: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
6: Αυτό είναι χειροποίητο.
7: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
7: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
9: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
10: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
11: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθο 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
12: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας, η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
13: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
14: Όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο.
16: WhatsApp. Όλα παίζουν.
17: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
18: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
19: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
20: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
21: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
20: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
22: 95,2 Athens DJ.
23: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Κατσάι και Γκαμπριέλα στον 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες και εδώ θα βρείτε και τις καλύτερες ταινίες σε πρώτη προβολή, σε avant-premiere. Τώρα έρχεται από την Tanweer η πολύ αναμενόμενη ταινία του Steven Spielberg και δεν είναι άλλη από την ημέρα αποκάλυψης. Έρχεται λοιπόν αύριο το βράδυ, 3η 9 Ιουνίου στις 8 στα Villa Cinema στην αίθουσα IMAX στο The Mall Athens, στο Μαρούσι. Και για να είστε εκεί μαζί μας, στείλτε μήνυμα στο Viber στο 6931952952 γράφοντας πρεμιέρα και το όνομα τυπώνυμό σας. 5 διπλές προσκλήσεις έχω στα χέρια μου, θα γίνουν δικές σας και θα ειδοποιηθείτε με απαντητικό μήνυμα. Coldplay τώρα, Sky Full of Stars, έτσι ρομαντικά πάντα.

0: 92,6 Radio DJ. Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά.

0: της Opel. Tollis Motors ΑΕ.
1: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
0: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tollis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
1: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
0: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
3: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
4: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
5: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
6: 5,2 Athens DJ και η Stoiximan, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Είμαι ο Νίκος Ζωής και σας περιμένω το Σάββατο 13 Ιουνίου στο εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα, 12 με 3 το μεσημέρι, live με τον 95,2 Athens DJ για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ.
7: Δράσεις, εκπλήξεις, δώρα και ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026.
6: Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο?
7: Εμείς θα είμαστε εκεί.
6: Stoiximan, επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
9: Για σκέψου.
8: Mastercard Day.
9: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Ναι.
10: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
8: Happy Mastercard Day!
11: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
12: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom.
13: Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά.
14: Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan, η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan, εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
17: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
18: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
19: Πολτρώνα Σοφά, ο leader των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
20: Πολτρώνες σοφά. Σόλο διβάνι.
21: Τι κουαλίτα.
22: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
23: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
22: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
23: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
24: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
25: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
26: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
25: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.

0: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
1: Oh, yeah. 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant-première της νέας πολυαναμενόμενης ταινίας του Steven Spielberg, η μέρα αποκάλυψης.
2: What are you gonna do?
3: Full disclosure to the whole world.
1: Πρωταγωνιστούν Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Houston, Colman Domingo. Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ημέρα αποκάλυψης.
4: They are starved for the truth.
1: Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την 3η 9 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Village Cinemas στο The Mall Athens Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Κινητοποιήσεις από τους αγρότες που έχουν επενδύσει σε φωτοβολταϊκά. Αναμένεται να διαδηλώσουν έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Μηχανικοί ξεκινούν άμεσα τους ελέγχους των κτηρίων στη Βόρεια Εύβοια. Περίπου 25 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές από τους πρόσφατους σεισμούς. Στα δικαστήρια της Πάτρας οδηγήθηκε ο 56χρονος που συνελήφθη στο Αίγιο. Καταζητούνταν για τη δολοφονία ομογενούς το 99 στην Αυστραλία. Δεν παλεύεται ο Τραμπ. Ο πρόεδρος σηκώθηκε και έφυγε από συνέντευξη, χαρακτηρίζοντας στον αέρα τη δημοσιογράφο ηλίθια και διαφθαρμένη. Πολύχρονος να ευχηθούν στον Kanye West. Ο αμφιλεγόμενος ράπερ έγινε 49 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Έθριος με ως 32 βαθμούς, σήμερα και αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Με σκορ 1-0 έχασε χθες η εθνική ποδοσφαίρα από την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Στο τελευταίο της φιλικό για το Nations League. Το γκολ έβαλε ο Εσπόζιτο.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 11.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: DJ.
1: Hey, it's Alice Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.
0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι μου και πάλι. Εδώ είμαστε, η δεύτερη μας ώρα ξεκινάει τώρα στο 95,2 Athens DJ. Έχουμε τη φόρα του Σαββατοκύριακου γιατί πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αύριο πώς θα είμαστε. Σήμερα είμαστε πολύ καλά όμως. Λοιπόν, σε λίγο παίζουμε μαζί το παιχνίδι μας Βρες το πρόσωπο. Γεύμα για δύο σας περιμένει και σήμερα. Δεν θα πω πού, δεν θα κάνω spoiler. Να περιμένετε να ακούσετε. Να σας πω ότι έχω στην παρέα μου φυσικά τη σειρά με τα mineral αντιλιακά Ηλιοντόρ της Pharmacept με άμεση προστασία από το πρώτο λεπτό εφαρμογής. Και χωρίς να χρειάζεται να περιμένετε 30 λεπτά πριν να εκτεθείτε στον ήλιο, γιατί έχουν πατέντα ευρεσιτεχνίας Zinc Mineral Formula 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Έρχονται τώρα μόνο επιτυχίες από Λυσιακής, BB Rexa, Faithless, Tate McRae πρώτα. Είναι το Sports Car.

0: Hi, just Mike, το Bruno Mars στον 95,2 Athens DJ. Και τώρα παίζουμε μαζί, βρες το πρόσωπο. Εμιλιάνο Ζαπάτα κερδίζεται αυτή την εβδομάδα για δύο που σε ταξιδεύει κατευθείαν Μεξικό στον Κορυδαλό. Όμως, αυθεντική μεξικάνικη φιέστα με φαχίτας που αχνίζουν, τάγκος γεμάτα ένταση, καυτερές εμπανάδας και πολλά πολλά άλλα. Η φωνή που αναζητάμε είναι αυτή.
1: Έχω πανέλθει στο χέρι, δηλαδή τέρμα ήδη γράφω μηχανές και όχι μόνο γράφω ελεύθερα για να καταλάβω ποιο είμαι. Παίρνω μια κόλλα χαρτί και λέω γράψε ειλικρινά τα πάντα τώρα, γράψτε εδώ. Μου λέω την αλήθεια και γι' αυτό το λόγο έχω αγοράσει μια πολύ ακριβή πένα.
0: Ποιος είναι? 69 31 952 952. Περιμένω τώρα τις απαντήσεις σας με μήνυμα στο Viber. Okay,

0: Nueva Yol, Bad Bunny φυσικά εδώ στο 95,2 Athens DJ. Πάμε να βγούμε στον αέρα να μιλήσουμε με την Φιλιό. Α, δεν είναι εδώ,
1: προσπαθεί.
0: Έλα, καλημέρα καλέ.
1: Καλημέρα!
0: Τι κάνεις, ευνηδιάσαμε, δεν το περίμενες.
1: Καθόλου, κάνω δουλειά στο σπίτι. Έχω εδώ πέρα μια κυρία και κάνουμε δουλειές.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Ναι. Τα χαλιά, άργησα λίγο.
0: Κοίταξε, είναι μια ταλαιπωρία, αλλά μετά που είναι πεντακάθαρο το σπίτι και μυρίζει και ωραία.
1: Είναι απόλαυση.
0: Μπράβο, σωστά.
1: Απόλαυση.
0: Πάμε να παίξουμε, κορίτσι μου.
2: Τέλεια. Στο χέρι, δηλαδή τέρμα ήδη γράφω μηχανές και όχι μόνο γράφω ελεύθερα για να καταλάβω ποιο είμαι. Παίρνω μια κόλλα χαρτί και λέω: γράψε ειλικρινά τα πάντα τώρα, γράψε τα εδώ. Μου λέω την αλήθεια. Γι' αυτό το λόγο έχω αγοράσει μια πολύ ακριβή πένα.
0: Ποιος είναι?
1: Είναι ο Μένιος Σαρλαμπίδη.
0: Μένιος Ρένος, παιδί.
1: Ρένος Σαρλαμπίδη. Συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει.
1: Είναι και το άγχος.
0: Συγχωρεμένη. Λοιπόν, φιλιά μου, γεύμα για δύο στο Εμιλιάνο Ζαπάτα δικό σου. Να περάσεις υπέροχα, φιλιά.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Γεια σου.
1: Γεια.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Ναι.
1: Καλημέρα Ήρυδα, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: 95,2 Άθες DJ. Είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
2: Γεια.
1: Είμαστε, λέει, ο αγαπημένος σου σταθμός, Ήρυδα.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Οκ, okay, σ' αρέσει οι μουσικές που παίζουμε?
2: Ναι, πολύ.
1: Μπράβο.
2: Έχω γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ? Okay?
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός.
1: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
3: Όρθια.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Έμαθες για το νέο Summer Ritual της Αθηναϊκής Ριβιέρας? Kiboko Beach Bar. Από το πρωί δίπλα στη θάλασσα μέχρι τα ομορφότερα sunsets που μπορείς να απολαύσεις στην Αττική. Κοκτέιλ στο χέρι, η μουσική δυναμώνει, ο ήλιος πέφτει και η διάθεση αλλάζει. Κάθε Σαββατοκύριακο top DJs, sunset parties και απόλυτο beach vibe μέχρι αργά. Είτε επιλέξεις το VIP Sunbed Experience είτε τον Free Beach Lounge χώρο δίπλα στο κύμα, Signature Cocktails, Mediterranean Flavors, Curated Wine List, Hookah Experience και Water Sports σε περιμένουν στο Kiboko. Kiboko Beach Bar. Ανάβησος. Sun, Sea, Ritual.
5: Athens DJ. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
14: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
17: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
16: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
17: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
18: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
19: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται πυρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories,
4: fans. 89,6 Radio DJ.
9: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
1: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
9: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
3: Δεν μπορώ να κάνω κομπάνα.
20: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
21: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
20: Ου, τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
21: Δικαιολογία για να μην πας.
22: Βιβλιοχαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
21: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
22: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
21: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
22: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
21: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
22: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
21: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
22: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
21: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
23: Ψήγρεμισε. Τα χαλιά τα είδες?
24: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
23: Και τούρτες παντού.
24: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
23: Αυτό είναι χειροποίητο.
24: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
25: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 2651 020 4 78.
24: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
26: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
27: Χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
28: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Όχιμαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγάλης ποδοσφαιρικής γιορτής. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου, από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, ο 95,2 Athens DJ με τον Νίκο Ζώη εκπέμπει live από το εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ με μοναδικές εκπλήξεις, ποδοσφαιρικές δράσεις και πολλά πολλά δώρα. Το FIFA World Cup 2026 έρχεται από 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 σε Καναδά, Μεξικό και ΗΠΑ. Φυσικά μπορείτε να μάθετε τα πάντα για το υπεύθυνο παιχνίδι παρέα με τη Στοίχημαν. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Φιλιά πάρα πολλά και που ήσασταν εδώ. Τα λέμε αύριο στις 10 Νικοζόης. Τώρα, στις 12 μάλλον, στα ραδιόφωνά σας τώρα η Ariana Grande.

0: 92,6 Radio DJ.
1: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Σοδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
4: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν.

0: Σήμερα το Titan Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
1: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
0: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
2: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
3: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
4: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
3: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
4: Τι εννοείς?
3: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες, υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα, αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
4: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
0: Theory Economics, υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος πάνω από τα γυναικεία Ζάρα. Τηλέφωνο 26-513-12-439. Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
5: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
0: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513-12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
6: Γιώργο, πού είσαι?
7: Έρχομαι!
6: Μα γιατί αργείς?
7: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
6: Ποια απ' όλα?
7: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
6: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
8: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
9: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
8: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
9: ξεκινά από εδώ.
10: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
11: Ήταν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
12: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
13: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
11: άλλαξέ το.
13: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
14: Α4 ΤΑΦ περιπολικού εκεί.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
16: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
17: Green.
16: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
19: 95,2 Athens DJ.
20: Life is simple.
21: Μόνο επιτυχίες.

0: 99,6 Radio DJ.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Θέλεις να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα, γρήγορα και όπως ακριβώς τα θέλεις, μπες στο e-shop των My Market, στο mymarket.gr. Με την εγγραφή σου στο e-shop, ξεκλειδώνεις αυτόματα εκπτωτικό κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Θα βρεις όλη την ποικιλία των My Market, από φρέσκα, ζυγιζόμενα και είδη κοπής, μέχρι ό,τι χρειάζεσαι για το ψυγείο σου και όχι μόνο. Και μάλιστα, μπορείς να γράψεις τα σχόλια της προτιμήσεις σου για να στα διαλέξουν ακριβώς σαν να ήσουν εσύ στο κατάστημα. Και φυσικά, επιλέγεις εσύ πώς θα λάβεις τα ψώνια σου. Στην πόρτα σου με προγραμματισμένη παράδοση, σε μόλις μία ώρα με την υπηρεσία Speedy ή με παραλαβή από το κατάστημα. Κάνε και εγγραφή στο newsletter για να μην χάνεις τα κουπόνια και τις προσφορές που ετοιμάζουμε αποκλειστικά για εσένα και όλα τα νέα για τις σούπερ τιμές και τους μεγάλους διαγωνισμούς των My Market.
1: Μεσημέρι με επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Ψύχρεμης, τα χαλιά τα είδες?
1: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
0: Και τούρτες παντού.
1: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
0: Αυτό είναι χειροποίητο.
1: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
1: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
3: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
5: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Φρόντζου, Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
6: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά, την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Tullis Motors ΑΕ.
10: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
9: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
10: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
9: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
11: Μεσημέρι με επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά. Από τα επίσημα τραγούδια του Mundial 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Avicii κάνει ο Kaigo, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Dandy Mischi από το Hey Brother του Avicii. Ας το ακούσουμε.

0: Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Αναστασία Live στα Ιωάννινα. Τρίτη, 9 Ιουνίου, Θέατρο ΕΙΜ. Το καλοκαίρι έχει όνομα και λέγεται Αναστασία. Η πιο εκρηκτική παρουσία της νέας γενιάς επιστρέφει δυναμικά με μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία και πρώτο σταθμό τα Ιωάννινα.
1: Με ρωτάς τι πεινώ.
0: Αναστασία Live στα Ιωάννινα. Τρίτη, 9 Ιουνίου, Θέατρο ΕΙΜ. Έναρξη στις 9. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και tickets Ιωάννινα.
2: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
3: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
4: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
5: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
6: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
7: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
8: Γίνε πελάτη στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
9: 89,6 Radio DJ.

Αν θέλεις να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα, γρήγορα και όπως ακριβώς τα θέλεις, μπες στο e-shop των My Market, στο mymarket.gr. Με την εγγραφή σου στο e-shop, ξεκλειδώνεις αυτόματα εκπτωτικό κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Θα βρεις όλη την ποικιλία των My Market, από φρέσκα, ζυγιζόμενα και είδη κοπής, μέχρι ό,τι χρειάζεσαι για το ψυγείο σου. Και όχι μόνο. Και μάλιστα, μπορείς να γράψεις τα σχόλια της προτιμήσης σου για να στα διαλέξουν ακριβώς σαν να ήσουν εσύ στο κατάστημα. Και φυσικά, επιλέγεις εσύ πώς θα λάβεις τα ψώνια σου. Στην πόρτα σου με προγραμματισμένη παράδοση, σε μόλις μία ώρα με την υπηρεσία Speedy ή με παραλαβή από το κατάστημα. Κάνε και εγγραφή στο newsletter για να μην χάνεις τα κουπόνια και τις προσφορές που ετοιμάζουμε αποκλειστικά για εσένα και όλα τα νέα για τις σούπερ τιμές και τους μεγάλους διαγωνισμούς των My Market. Number one hit music station. Radio DJ.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
2: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
3: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
4: Για σχολικά?
3: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
4: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
3: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβος-γνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
3: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
5: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.

0: προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653042118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
1: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
4: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
5: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.

0: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, ρόλερς, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
1: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
2: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
3: Ψήφρεμεις, τα χαλιά τα είδες?
4: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
3: Και τούρτες παντού.
4: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
3: Αυτό είναι χειροποίητο.
4: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
4: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
1: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
5: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.

0: eyes with you. Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
1: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric all-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Tullis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Τρίτη, το πρωί, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
2: My name's Cyril. Ich bin Robin Schulz.

0: Αναστασία Live στα Ιωάννινα. Τρίτη, 9 Ιουνίου, Θέατρο ΕΙΜ. Το καλοκαίρι έχει όνομα και λέγεται Αναστασία. Η πιο εκρηκτική παρουσία της νέας γενιάς επιστρέφει δυναμικά με μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία και πρώτο σταθμό τα Ιωάννινα.
1: Με ρωτάς τι πεινώ.
0: Αναστασία Live στα Ιωάννινα. Τρίτη, 9 Ιουνίου, Θέατρο ΕΙΜ. Έναρξη στις 9. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και tickets Ιωάννινα.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου, Παρασκευή, 12 Ιουνίου, στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
3: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
4: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
3: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
6: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
7: DJ, τι άλλο.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Τους δημιούργησε, αλλά δεν άντεξε την τρέλα τους. Ο λόγος για τον Brian Jones, ο οποίος στις 8 Ιουνίου του 1969 σαν σήμερα παράτησε τους Rolling Stones. Πολλά χρόνια αργότερα, το 2002 σαν σήμερα, η Jennifer Lopez άφησε τον δεύτερο σύζυγό της, Chris Jude, μετά από 9 μήνες γάμου. Αυτή δεν άντεξε τις απιστίες του. Το 2003 σαν σήμερα, οι Evanescence άφησαν τα χαμηλά και ανέβηκαν στην κορυφή με το Bring Me To Life. Κέρδισαν Grammy καλύτερης Hard Rock Performance. Την πρώτη θέση στα charts κέρδισε το 2008 σαν σήμερα και ο Paul Weller με το άλμπουμ 22 Dreams.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89.6 Radio DJ. DJ. Radio DJ.
3: Go! This is my radio.
2: Always fresh.
4: I love this station.
5: They're always on.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
4: Για σχολικά?
3: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
4: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
3: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβος γνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
3: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
5: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
0: Η επόμενη επιτυχία
6: είναι πάντα αγαπημένη σας.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
2: Ξεγρεμίσαι. Τα χαλιά τα είδες?
3: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
2: Και τούρτες παντού.
3: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
2: Αυτό είναι χειροποίητο.
3: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 24 78.
3: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
5: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
6: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
7: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
8: Μην ακούς το τι λένε οι άλλοι. Άκου αυτό που ακούνε όλοι. 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
1: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι Πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
3: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
4: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
5: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
6: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Tullis Motors ΑΕ.
10: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
9: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
10: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
9: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
11: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
12: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21ης Φεβρουαρίου, 169 Β.
13: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Τρίτη, το πρωί, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
3: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
4: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
5: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
4: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
5: Τι εννοείς?
4: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
5: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
6: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα. Τηλέφωνο 26-513-12-439. Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
7: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
8: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513-12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
9: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
10: Radio DJ.

0: Όταν τα Ιωάννινα θέλουν επιτυχίες, συντονίζονται εδώ.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
7: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou, Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
8: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά?
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Εδώ και 10 χρόνια, το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα, το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
5: Και για εσάς που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
4: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
6: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
7: Αναστασία Live στα Ιωάννινα. Τρίτη, 9 Ιουνίου, Θέατρο ΕΗΜ. Το καλοκαίρι έχει όνομα και λέγεται Αναστασία. Η πιο εκρηκτική παρουσία της νέας γενιάς επιστρέφει δυναμικά με μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία και πρώτο σταθμό τα Ιωάννινα.
8: Με ρωτάς τι πεινώ.
7: Αναστασία Live στα Ιωάννινα. Τρίτη, 9 Ιουνίου, Θέατρο ΕΗΜ. Έναρξη στις 9. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και tickets Ιωάννινα.
9: Ψήφρεμη είσαι. Τα χαλιά τα είδες.
10: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
9: Και τούρτες παντού.
10: Έτσι κι αλλιώς ήρθε καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
9: Αυτό είναι χειροποίητο.
10: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
11: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
12: Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
13: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
14: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: song. Ζούμε Γίνα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Η μελιτζάνα είναι ένα υπέροχο λαχανικό πλούσιο σε μέταλλα όπως ασβέστιο, κάλιο και σίδηρο, ενώ παράλληλα περιέχει βιταμίνη α και διαιτητικές φυτικές ίνες που την καθιστούν μια πολύ υγιεινή τροφή. Πολύ εύκολα μπορείς να κόψεις τις μελιτζάνες σε ροδέλες και αφού τις περάσεις από το τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο να τις απλώσεις σε ένα ταψί. Από πάνω ρίχνεις 2 ντομάτες κομμένες σε κύβους, 150 γραμμάρια τριμμένο τυρί, φύλλα βασιλικού, πιπέρι, λίγο αλάτι και το αφήνεις στο φούρνο περίπου 40 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου. Ύστερα απολαμβάνεις το πιάτο ζεστό και απολαμβάνεις όλες τις γεύσεις. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
0: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο

Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και

0: πονηρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
1: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
2: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
3: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
4: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Τρίτη, το πρωί, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric all-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
5: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αντινάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
6: All the hits. One station.

0: είσαι?
1: Έρχομαι!
0: Μα γιατί αργείς?
1: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
0: Ποια απ' όλα?
1: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
0: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
2: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
3: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια επικοινωνία.

0: ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
1: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
0: ξεκινά από εδώ.
2: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
3: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
4: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
2: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω. All the hits, one station.

και viral τραγουδοποιός έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και tickets Ιωάννινα.

0: 96,6 Radio DJ Ioάννινα. Μόνο επιτυχίες.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Τρίτη, το πρωί, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα. We came, we saw, we kicked it down. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Είναι πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 896.
3: Αναστασία Live στα Ιωάννινα. Τρίτη, 9 Ιουνίου, Θέατρο ΕΗΜ. Το καλοκαίρι έχει όνομα και λέγεται Αναστασία. Η πιο εκρηκτική παρουσία της νέας γενιάς επιστρέφει δυναμικά με μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία και πρώτο σταθμό τα Ιωάννινα.
4: Με ρωτάς τι πεινώ.
3: Αναστασία Live στα Ιωάννινα. Τρίτη, 9 Ιουνίου, Θέατρο ΕΗΜ. Έναρξη στις 9. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και tickets Ιωάννινα.
5: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
6: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
5: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
6: Τι εννοείς?
5: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
6: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
7: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα. Τηλέφωνο 26-513-12-439.
8: Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
7: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
9: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513-12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
10: Όλη μέρα επιτυχίες. Όλη μέρα DJ.

0: Τους δημιούργησε, αλλά δεν άντεξε την τρέλα τους. Ο λόγος για τον Brian Jones, ο οποίος στις 8 Ιουνίου του 1969 σαν σήμερα παράτησε τους Rolling Stones. Πολλά χρόνια αργότερα, το 2002 σαν σήμερα, η Jennifer Lopez άφησε τον δεύτερο σύζυγό της, Chris Jude, μετά από 9 μήνες γάμου. Αυτή δεν άντεξε τις απιστίες του. Το 2003 σαν σήμερα, οι Evanescence άφησαν τα χαμηλά και ανέβηκαν στην κορυφή με το Bring Me To Life. Κέρδισαν Grammy καλύτερης Hard Rock Performance. Την πρώτη θέση στα charts κέρδισε το 2008 σαν σήμερα και ο Paul Weller με το album 22 Dreams.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
3: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Και ένα ρεύμα.
4: Hey, this is Sky Holland and here's my new song. Sweetest Taboo on your favorite radio station.

0: κάθε Δευτέρα γεμάτη επιτυχίες στον 89,6. Ιωάννινα DJ.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Αν το ραδιόφωνο σου δείχνει μόνο 89,6, τότε φταίμε εμείς γι' αυτό.

0: Γευστικές αποδράσεις στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Μάλτα. Το νησί της μεσογειακής μεγαλοπρέπειας και της μπαρόκ αρχιτεκτονικής βρίσκεται 100 χιλιόμετρα νότια της Σικελίας και είναι ιδανικό για επίσκεψη όλες τις εποχές του χρόνου. Πεντακάθαρη θάλασσα, φιλική ατμόσφαιρα, μεσαιωνικές πόλεις και υπέροχη τοπική γαστρονομία. Αν βρεθείς στη Μάλτα, προτείνουμε να δοκιμάσεις μία από τις σπεσιαλιτέ, την τιμπάνα, που λατρεύουν οι απανταχού μακαρονάδες. Φτιάχνεται με πένες οι οποίες αναμειγνύονται με ντομάτα, κιμά, αυγά και τυρί. Τέλος, το σύνολο του μείγματος μπαίνει σε ζύμη και είναι κάτι σαν πίτα με μακαρόνια. Μοναδική μαλτέζικη εμπειρία. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
0: 89,6 Radio DJ.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Τρίτη, το πρωί, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: ένας και μοναδικός. 89,6 Radio DJ. Κάθε μέρα.
1: My name's Cyril.
2: Ich bin Robin Schulz.

στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896. All the number one songs. I love them. 89,6 Radio DJ.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Τρίτη, το πρωί, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 9 Ιουνίου του 2002, σαν σήμερα, ο Μικ Τζάγκερ πήρε τιμητική διάκριση για την προσφορά του στη μουσική. Άξιος. Πάμε πίσω στο 1934, σαν σήμερα. Εκείνη την ημέρα, όλες οι πάπιες του κόσμου απέκτησαν τον ήρωά τους. Ήταν ο Ντόναλντ Ντακ του Disney, που τότε έκανε πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη. Εκεί που εμφανίστηκαν και οι Bee Gees το 1979, σαν σήμερα, και έκαναν τον κόσμο να χορεύει το Love You Inside Out. Το ακούσαμε και στο musical Μαμά Μία. Σε μια μουσική ταινία θα θέλαμε να δούμε τον ταλαντούχο Johnny Depp, που γεννήθηκε το 1963, σαν σήμερα.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Are you ready?
3: Yeah!
4: This is Radio DJ.

τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά. Από τα επίσημα τραγούδια του Mundial 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Avicii κάνει ο Kaigo, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Dandy Mischi από το Hey Brother του Avicii. Ας το ακούσουμε.

Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Τρίτη, το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.